0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, Zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Νινινίου. Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, Zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

0: 80s, 90s, Zeros, Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμόμετρο Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

let go, and swing. That's the way. Just like that. Oh yeah.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένες σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: καλύτερο 80s, 90s, Zeros Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio. Free FM.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, Zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Persephone 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Persephone 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

0: καλύτερο 80s, 90s, Zeros Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένες σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Free FM. Demis in the mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. 3FM.

0: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211. The classic hit station.
1: What is love? Demis in the mix.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένες σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Saying, are you ready?
4: The biggest club classic tracks by DJ Xapo from Athens Free Radio.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99 Α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66

What's the name of the jam? Say I can feel it. You know you can.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου, στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Εδώ είμαστε, ακριβώς 4 μετά τις 11. Καλησπέρα σας. Αλκιονίδη Τρίτη Σαββάτου στον Athens Radio 98,1. Μόνο για απόψε θα είμαστε κοντά σας μέσω ίντερνετ μόνο.

Λοιπόν, πάρτε θέσεις, καθίστε κάπου ανακοφτικά. Έχετε ένα καφεδάκι, δεν ξέρω τι θα κάνετε για να μείνετε ξύπνοι, γιατί έχουμε μεγάλο ταξίδι και απόψε. Γεμάτο διαφωνίες, γεμάτο ίντριγκες. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί από το μικρόφωνο αυτό, η αρχή της δημοκρατίας είναι η διαφωνία. Τι να κάνουμε. Τελευταίο Σάββατο του Μαΐου, τελευταίο ανοιξιάτικο Σάββατο, με τον καιρό στο μετέχμιο. Καλοκαιρινό είναι το Σάββατο, αλλά λέμε τώρα.

Και εννοείται ότι το επόμενο Σάββατο δεν θα έχουμε εκπομπή, διότι έχουμε το μεγάλο μας παρτί. Στο Καρδιμπλάν, στο Γκάζι, και θα είμαστε όλοι εκεί το επόμενο Σάββατο.

Για τις καλημέρες αρχικά και τις καλησπέρες σας μάλλον, γιατί δεν έχει πει ακόμα η ώρα 12, μπορείτε να στέλνετε στο free981.fm, εκεί μπαίνετε, κατά δεξιά θα βρείτε ένα ειδικό πεδίο για τα δικά σας μηνύματα, free981.fm. Μπαίνετε, κατά δεξιά θα βρείτε πεδίο για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μου στέλνετε στο Facebook, στο Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως το ακούτε, Κοντόπουλος και ONT και φωτογραφία του Simple Man.

Πάμε λοιπόν στις πρώτες καλησπέρες της βραδιάς. Καλησπέρα, Άλεξ, καλή υπέροχες ολικινές νύχτες. Χαιρετισμό στην παρέα που ακούει. Αυτός είναι ο φοβερός και δρομερός Μπιλ Αντριάνο. Ο άνθρωπος με τα πολλά προσωνύμια, εξωγήινος, διαχειριστής. Ούτε αρχηγός οργάνωσης να ήταν ο Μπιλ. Κάτος. Αυτό τώρα εντάξει δεν είναι επίθετο, είναι μετοχή.

καλησπέρα από τον Γιάννο. Εδώ λέει ο Γιάννο, το φοβερό lover team boy των Αθήνων Προαστίων. Δυστυχώ έχασαν την κόπηκαν ο γέρητη. Εντάξει, να σου πω κάτι, Γιάννο. Καλησπέρα στο Γιάννο μα. Να σου πω κάτι. Εγώ ήμουν Arsenal πάντα, έτσι από την εποχή του Βεγγέρ. Και ακόμα είμαι. Αλλά έτσι που παίζει, δεν τη θέλω. Δεν τη θέλω, ρε παιδί μου. Όλοι πίσω από την μπάλα. 10 παίκτε πίσω από την μπάλα. Και τερματοφύλακα στην αιστεία του. Δηλαδή 11 πίσω από την μπάλα. Δεν είναι ποδοσφαίρα αυτό. Μετά λέμε για το Σιμεώνε, για την Ατλέτικο. Στο Αρτέτα έτσι παίζει. Που είναι ένα λάρα που αγαπήσαμε και γίναμε Arsenal. Δηλαδή η Arsenal του Βεγκέρ ήταν ο λόγος που γίναμε κανονιέριδες. Δεν έχει καμία σχέση με αυτή του Αρτέτα και ας έφτασε τον τελικό και ας πήρε το πρωτάθλημα. Δεν έχει καμία μα καμία σχέση αυτή η ομάδα με αυτή που λατρέψαμε. Πάτα με τα καλά του λέει ο Γένος. Και δεν είναι έτσι σωστός, όριμος και με καλά λόγια. Αυτό το κομματάκι για να χορέψει λίγο, έτσι να κουνήσει τη χέτη του.

Επόμενος φίλος ο Τριφυλοφόρος. Πιο πράσινος δεν γίνεται. Δεν αντέχει μπαρτσοκισμούς, ιωαννιδισμούς. Δεν σηκώνει μήκα στο σπαθί του αυτός ο κύριος. Ονόματι Κυριάκος από Καλάματα.

Εδώ και το κορίτσι με την καμία απουσία. Ναι, Κατέρινα, δεν έχει καμία απουσία, δεν έχει απουσιάσει από καμία αλκιονίδα νύχτα. Καλησπέρα, Κατερίνα.

Να και ο πιλότος Γιώργος Γεωργίου ήρθε να μας προσγειώσει. Την καλησπέρα μας. Τι λέει ο Τζόρτζ? Λέει λοιπόν ότι είναι οι τελευταίες αλκιονίδες νύχτες έτσι του Μαΐου, γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Μας προσγειώνει ανώμαλα αυτό το μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Δεν ακούγεται και τόσο αισιόδοξο ο Τζόρτζ. Καλοκαίρι, ίσον ζέστη, κατσαρίδα, πυρκαγιές. Πιο πολλά νευρά στο δρόμο, έτσι, γιατί όλοι είναι πιο τρελοί στο δρόμο. Μέχρι και κάνεις που δεν πλακώνεται, το καλοκαίρι πλακώνεται.

Εδώ και ο παραδοσιακός Κυριάκος. Ξέρετε, σήμερα που δεν ακουγόμαστε από FM, είχα μία έννοια. Τον Ιορδάνη που είναι έτσι σαν και εμένα, έτσι παλιός, και του αρέσει να ακούει από ραδιόφωνο. Με πάλι ραδιόφωνο και δεν ακούσει. Τον είχα έννοια σήμερα τον Ιορδάνη.

Ποιος θα μας κάνει παρατηρήσεις τώρα για Midnight Oils, έτσι, Oil, 11 και 4, πολύ νωρίς. Έχω ένα φίλο που έχει ένα καλοκαιρινό σινεμά ακριβώς απέναντί του, έτσι. Τα αφήνει, ξεκινά 11, τελειώνει 1-1.30 και εκείνος έχει μικρό παιδί. Και όταν έχει κανένα Mission Impossible, εκεί υποφέρουν. Ένα τραγουδάκι τώρα δεν λέει τίποτα.

Καλησπέρα στην Κλέρη που προτείνει. Όχι, δεν προτείνει. Μας λέει να προτείνει σήμερα θέμα ο Γιάννος.

Καλησπέρα στην Έφη μας και μας λέει ότι ο φίλος βλέπει τσάμπα ταινίες. Κοιτάξτε να δεις τι γίνεται. Στην αρχή το απολάμβανε. Όταν ήταν πιτσιρικάς, σίγουρα θα το απολάμβανε. Τώρα που έχει δύο παιδιά και τρέμει μην ξυπνήσουν, δύο μικρά παιδιά και τρέμει μην ξυπνήσουν, δεν το απολαμβάνε καθόλου, να είσαι σίγουροι γι' αυτό. Και σου κάνει παρατηρήσεις εκεί να χαμηλώνει τη μουσική, αυτός και όλοι οι γενικές πολυκατοικίες. Αλλά τι να κάνει και το σινεμά, ρε παιδιά, να χαμηλώσει τώρα τον ήχο στο Mission Impossible, γίνεται? Δεν γίνεται. Είναι από τις φορές που και οι δύο έχουν δίκιο, έτσι. Ακούγεται έτσι λίγο περίεργο, αλλά ναι, σε αυτή την περίπτωση και οι δύο έχουν δίκιο. Αυτό που δεν πιστεύω είναι ότι φταίνε και οι δύο για ένα χωρισμό. Εντάξει, σχετικό είναι, φταίνε και οι δύο, αλλά πολύ περισσότερο φταίει ο ένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Υπάρχουν παράθυρα με απομόνωση, ναι, υπάρχουν. Έφη, αλλά και πάλι ακούγεται από το έχω καταλάβει. Αλλά το καλοκαίρι τι να κάνει. Το καλοκαίρι τι να κάνει όμως. Μόνο air condition. Εγώ κανένα φορά σκέφτομαι αυτούς που μένουν στη λεωφόρο Ποσειδώνος, έτσι. Και να περνάνε τώρα οι μεθυσμένοι 3 το βράδυ.

Ο Γιάννος Πέστης ότι δεν έχει, λέει, ούτε φόβο ούτε τρόμο, λέει. Και πιο πριν γράφει ο Γιάννος, είχα προτείνει μια φορά και δεν το βάλαμε, αλλά τώρα δεν έχω ιδέες. Πρότεινε ξανά, ρε Γιάννο, αφού στο ζητάει η Κλέρη. Τι να κάνουμε. Αφήνεις ένα τέτοιο κορίτσι ανικανοποίητο, Γιάννο.

Bonjour, λοιπόν, και Run Away, ενώ και τη συνέχεια Alice Cooper από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Από το LP Trash ακούμε Poison. Με το κομμάτι του τον Bon Jovi στο Βασίλη που του φέρνει στο μυαλό πολλές αναμνήσεις. Και η Μαργαρίτα συμφωνεί να πει θέμα ο Γιάννος. Το Lovers Boy που λέει και ένας φίλος, το Lover Boy. Lover Boy. Λοιπόν, και η Μαργαρίτα λέει στο προτείνει, προτρέπει το Γιάννο να βρει θέμα. Κορίτσια, 5 λεπτά έχει να βρει θέμα. Μετά θα βάλω εγώ.

σήμερα θα το θέμα θα είναι και αυτό, για να νευριάσουμε και λίγο την Έφη μας, που το τελευταίο καιρό βγαίνει πάρα πολύ ήρεμη. Δηλαδή είναι τόσο ήρεμη που ανησυχώ, για να πω την αλήθεια. Μετά που τελειώνει το Poison, ανακοινώνεται το σημερινό μας θέμα. Το οποίο υποσχέται μια πολύ hot συζήτηση.

0: 70s, 80s, 90s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Συνεχίζουμε ακριβώς, 11 και μισή λέει το ρολόι μας, εσείς ακούτε πάντα Athens Free Radio 98,1. Μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μας τον Ηλία, πάντα με τα καλά του λόγια και εκείνος. Για σένα Ηλία το κομμάτι, ξέρω ότι σ' αρέσει.

Λοιπόν, σημερινό θέμα. Θέλω πολύ απλά να μου πείτε αν θα κάνατε σχέση με κάποιον ή με κάποια που βγάζει πολύ λιγότερα ή πολύ περισσότερα χρήματα από εσάς. Θα κάνατε σχέση με ένα άτομο που βγάζει πολύ περισσότερα ή πολύ λιγότερα χρήματα από εσάς. ...90-90-70-401 καλείται από Viber σε Viber 690-90-70-401 free981.fm κατ' δεξιά, στέλνετε το μήνυμά σας.

κάνατε σχέση με ένα πρόσωπο που βγάζει πολύ λιγότερα ή πολύ περισσότερα χρήματα από εσάς. Κοίτα λίγο. Πολύ περισσότερα δεν εννοώ 100-200 ευρώ. Εννοώ να υπάρχει μεγάλη διαφορά εισοδήματος.

Είχαμε και το τελικό του Champions League λίγο νωρίτερα. Το αναφέραμε στον πρόλογο αυτό. Πάρη ήταν καλύτερη, αλλά υπήρχε μια αφισβητούμενη φάση στο τέλος της παράτασης. Κατά μένα ήταν πέναλτι, έτσι, η πτώση του Μαντουέκη. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, η διατησία έχει πρωταγωνιστεί στον τελευταίο καιρό σε όλα τα επίπεδα. Εδώ και η Μαριάννα Ρίζου. Καλησπέρα στη Μαριάννα, την οποία ακούμε κάθε Τρίτη στις 8, μέσα από τον Athens Radio 98,1.

0: Λοιπόν, περιμένουμε το πρώτο. Και ο πρώτος έρχεται για να δούμε ποιος είναι. Με μεγάλη υπομονησία καλημερίζουμε τον πρώτο. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, σωστός. Καλησπέρα. Δεν έχει πάει
1: τώρα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου.
0: Πού είσαι, ρε Κυριάκο, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις? Καλά. Καλά είμαι. Καλά μάτα είμαι τώρα.
0: Mm-hmm. Είχες έρθει Αθήνα, έτσι όπως το πες, μάλλον είχες έρθει Αθήνα.
1: Ναι, είχα έρθει.
0: Δεν έκατσες όμως, δεν έμεινες το βράδυ.
1: Δεν έμεινα. Έγινα, λέει, τα πράγματα έτσι ώστε να κατέβω πάλι κάτω.
0: Ταξίδια στραπή, αλλά... δηλαδή. Ταξίδια στραπή.
1: Θα έχουμε ταξίδια στραπή, αλλά θα υπάρξουν από εδώ και πέρα Αθήνες.
0: Mm-hmm. Σε κυνηγάει τελικά η λέξη αστραπή, ε?
1: Ναι.
0: Θα έχουμε πόλη για Αθήνα στο μέλλον.
1: Ναι, θα υπάρξει.
0: Θα υπάρξει.
1: Σίγουρα δύο φορές την εβδομάδα.
0: Α, πολύ ωραία. Το άλλο Σάββατο στο πάρτι μας θα έχουμε Αθήνα.
1: Το άλλο Σάββατο όχι, δεν θα είμαι Αθήνα.
0: Δεν θα είσαι Αθήνα. Οκ.
1: Και δεν μπορώ και να ανέβω τώρα πάλι τόσο.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω. Είναι κάποια χιλιόμετρα απόσταση. Καλάματα. Τι να κάνουμε. Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά. Mm-hmm. Εγώ παρακολούθησα το τελικό μου.
0: Πώς φάνηκε ο τελικός?
1: Εντάξει.
0: Κακός τελικός.
1: Με το Luis Enrique ήμουνα, να σου πω την αλήθεια.
0: Βέβαια,
1: ούτε με την Πάρη, ούτε με το.
0: Ναι. Αλλά δεν έπρεπε να τιμωρηθεί έτσι αυτό το παιχνίδι της Arsenal, έτσι όπως έπεσε το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή όλοι πίσω από την μπάλα.
1: Και εγώ δεν το θεωρώ, γιατί έχει παίξει πολύ ωραία μπάλα φέτος. Μετά το 5ο-6ο λεπτό, τη ώρα πότε μπήκε τον γκολ.
0: Έτσι.
1: Βάλανε ένα πούλμαν πίσω.
0: Δεν σου θύμισε Ατλέτικο του Σιμεώνε?
1: Όντως θύμισε, αλλά ξέρεις τι, αν η Παρία βάζει γκολ νωρίτερα στο 10, στο 20, στο 30, θα έβριχε γκολ μετά.
0: Θα
1: έβριχε γκολ.
0: Αλλά το βάλε αργά και δεν είδαμε ωραίο τελικό. Η αλήθεια είναι αυτή. Μάλιστα. Κυριάκο, θα μπλέκες ποτέ μια γυναίκα η οποία θα έβγαζε πολύ περισσότερα από σένα ή πολύ λιγότερα από σένα?
1: Πανεύκολο αυτό. Για μένα.
0: Πανεύκολο για σένα.
1: Η απάντηση είναι ναι.
0: Η απάντηση είναι ναι. Το έχεις σκεφτεί καλά ή το απαντάς έτσι λίγο επιπόλαια?
1: Όχι, το έχω κάνει.
0: Το έχεις κάνει.
1: Δηλαδή, θέλω να σου πω, η σχολή που ήμουν στην Αθήνα, mm-hmm. Τα ταξίδια που έκανα, mm-hmm. γινούσα, παρόλα που ήμουν φοιτητής, είχα λεφτά. Δεν κοίταγα να
0: και...
1: έχω όμως μια σχέση.
0: Έπληξα με πατήρισα, ε.
1: Έπληκα συνέχεια.
0: Έλα, ρε.
1: Μην ξέρω, φταίγανε τα All Star, φταίγανε. Όχι, ναι. Ξέρεις τι, είναι θέμα αυτό που θέλεις, αυτό που θα νιώσεις, η αγάπη, θες τα στέκια που πηγαίνεις, είναι όλα αυτά.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν σε ενοχλούσε, ρε παιδί μου, που εσύ θέλεις να πας κάπου σε ένα ακριβό μέρος και εκείνη δεν μπορούσε να τα ακολουθήσει. Τα βάζεις εσύ όλα, χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Αυτό είναι, ναι, το έχουμε ξαναπεί σε άλλη κουβέντα, ότι δεν θα πληρώσει στο πρώτο ραντεβού ή ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: κάτι άντρα. Okay.
0: Δεν είχες θέμα που αυτή δεν είχε, έκανες τη ζωή σου και βοηθούσες εσύ να κάνει και εκείνη τη δική σου ζωή. Έτσι,
1: ναι.
0: Με τον τρόπο σου.
1: Ναι.
0: Το έκανες επειδή σου περίσευαν ή επειδή την ήθελες πολύ?
1: Επειδή ήθελα.
0: Το έκανες επειδή σου περίσευαν ή επειδή την ήθελες πολύ?
1: Επειδή ήθελα.
0: Επειδή ήθελες.

0: όχι. Ξέρεις τι. Περίμενε. Μπορεί να μην είμαι καλό στο. Πώς λένε στη δουλειά, ξέρω εγώ, να έχω τον ακριβό το μισθό ή δεν ξέρω τι, αλλά μπορεί να είμαι καλό στο
1: μαγείρεμα. Στο σεξ, στο μαγείρεμα. Σε πολλά.
0: Κάπου ισοσταθμίζει, ρε παιδί. Άμα υπάρχει κάτι κοινό, μια αγάπη, ας πούμε, είναι ισοσταθμίζει.
1: Δεν σε προβληματίζει, ρε παιδί μου, ότι θα μπει σε ένα κύκλο που μπορεί όλοι να είναι λεφτάδες και να λέει στους φίλους, ρε παιδί μου, ότι ο Κυριάκος δεν έχει τα χρήματα που έχω εγώ και ουσιαστικά εγώ παρέχω αυτό ποσό, ας πούμε, για να είμαστε καλά. Δεν σε ενοχλεί αυτό? Με τον τρόπο της
0: ενοχλεί. Όχι, γιατί σου ξαναλέω. Δεν μπορείς να το πεις αυτό από τη στιγμή που είσαι με έναν άνθρωπο. Δεν τον κοιτάς χρηματικά.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια. Με μια κοπέλα που θα έβγαζε λιγότερα λεφτά από μένα, θα έβλεκα με τη μία. Δεν με νοιάζει καθόλου. Καθόλου.
0: Ωραία.
1: Αλλά με γυναίκα που να έχει πάρα πολύ χρήμα και εγώ να βγάζω ούτε το ενδεύτερο, δεν θα έβλεκα εύκολα. Να ξέρεις.
0: Όχι, ρε, μια χαρά. Θα έχεις και τα δωράκια σου, θα έχεις και τα αυτά.
1: Όχι, γιατί δεν μπορώ να ακολουθήσω τη ζωή της.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ να ακολουθήσω τη ζωή της εγώ όμως.
0: Θα σε τραβάει αυτή, ρε.
1: Δεν θέλω να με τραβάει αυτή όμως. Θέλω να την τραβάω εγώ, όχι να με τραβάει εκείνη. Καταλαβες. Δεν μ' αρέσει να με τραβάει. Δεν μ' αρέσει να με τραβάει. Δηλαδή, να ακολουθώ επειδή εκείνη βάζει. Δεν μου αρέσει, με κάνει και νιώθω άσχημα.
0: Ρε, δεν θα είσαι. Δεν είναι ότι.
1: Κι είναι... ας ξέρω να μαγειρεύω, κι ας κάνω καλό σεξ, κι ας κάνω άλλα πράγματα καλά. Δηλαδή, η διαφορά στο μισθό, έτσι, όταν είναι στον άντρα το μείον, είναι σημαντική. Εγώ θα νιώθω πολύ άβολα. Δεν στο κρύβω και δεν θα έμπλεκα κιόλας. Δεν θα έμπλεκα
0: κιόλας. Δεν συμφωνώ.
1: Ναι, όχι, εντάξει, ναι.
0: Δεν συμφωνώ. Έρχεται, ας πούμε, τώρα μία ηθοποιός. Δεν σου βάζω την αγαπημένη σου. Δεν σου βάζω μία Ελληνίδα. Μία ηθοποιός διάσημη, okay. Ξέρω εγώ. Δεν σου λέω όνομα, μία διάσημη τέλος πάντων.
1: Ναι, οκ.
0: Okay. Λέει, ωραία. Εσένα θέλω αυτό. Σήμερα θα πάμε εκεί, αύριο εκεί. Θα πεις, όχι, δεν μπορώ γιατί.
1: Και να πληρώνει εκείνη. Και να πληρώνει εκείνη.
0: Το παιδί μου, εσένα θέλει. Εσένα, όχι να σε τραβάει. Δεν είσαι παιδάκι.
1: Νιώθω όμως ότι νιώθω άβολα. Εγώ νιώθω άβολα. Δεν σου λένε σωστό ή λάθος. Από τη στιγμή που εγώ νιώθω άβολα, δεν μπορώ να συνεχίσω. Τέλος. Για ένα
0: βράδυ, δύο, ναι.
1: Ενδεχομένως να πάω για ένα δύο βράδια μαζί της, άμα τη θέλω και με θέλει. Αλλά να κάνω σχέση και να νιώθω ότι είναι χορηγός μου, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν βγαίνει κανένας κάθε μέρα έξω, παιδί μου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη άνεση από μένα και αυτό να με κάνει εμένα να νιώθω άσχημα. Ο Βασίλης λέει, σωστός ο Κυριάκος, και εγώ θα δεχόμουν με τα χαράς να μου τα πληρώνει.
0: Μόνο στο πρώτο σκέλος.
1: Στο πρώτο σκέλος απάντησες, Βασίλη. Στο άλλο δεν απάντησες. Να την πληρώνεις, να υπάρχει μεγάλη διαφορά και να είσαι εσύ ο υψηλόμισθος. Όχι, εγώ να είμαι εγώ υψηλόμισθος και εκείνη η χαμηλόμισθη. Οκ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα που τα χαρώ να βάλω και περισσότερα. Δεν έχω κανένα θέμα. Αφού τα έχω. Αν όμως είμαι εγώ χαμηλόμισθος και εκείνη μου τα βάζει, με πληρώνει.
0: Μα το ήδη θα νιώθει και αυτή. Αφού τα έχω, γιατί να μην τα δώσω σε έναν άνθρωπο που αγαπάω.
1: Είναι και λίγο. Έχει να κάνει λίγο και με τον φίλο. Έτσι. Ο άντρας, έτσι από τη φύση, το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Είναι η κολόνα, ρε παιδί μου, του σπιτιού στο οικονομικό. Έτσι. Είναι αυτός που βάζει τα περισσότερα χρήματα σε ένα σπίτι. Έτσι ήθιστε να ήταν παλιά. Έτσι ήθιστε από παλιά να συμβαίνει. Τώρα είναι λίγο κωμικό να σε συντηρεί μια γυναίκα. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Έχουν αλλάξει οι εποχές, το καταλαβαίνω και αυτά, αλλά να σε συντηρεί τώρα μια γυναίκα. Είναι ωραίο. Νιώθεις άντρας δηλαδή εκείνη τη στιγμή.
0: Ωραία, μέχρι να πατήσεις τα πόδια σου, ρε παιδί μου.
1: Τι να πατήσεις τα πόδια σου.
0: Πες ότι σου είχε τύχει μια στραβή μέχρι να πατήσεις τα πόδια σου. Τι θα πεις, όχι, γιατί τώρα δεν.
1: Όχι θα πω.
0: Όχι θα πω.
1: Άμα είναι μέχρι να σταθώ στα πόδια μου εγώ να αποκτήσω 15.000 συμπλέγματα, όχι, να μην σταθώ στα πόδια μου, ποτέ έτσι.
0: Ωραία, άμα έρθει αυτή η διάσημη με τα πολλά λεφτά, θα της πεις, έχω ένα φίλο στην Καλαμάτα.
1: Ένα φίλο στην Κυριακό, παντρεμένο με δύο παιδιά, που είναι Σουηδός. Αλήθεια τώρα, δεν θα έχεις πρόβλημα να κάνετε ταξίδια, ας πούμε, για να τα πληρώνει εκείνη?
0: Όχι, ρε, τι πρόβλημα να έχω. Δεν θα. Ξέρω ότι αυτό τώρα.

0: Δεν θα γίνεται κάθε μέρα, κάθε κάθε.
1: Εντάξει, κάθε 20 μέρες, παιδί μου, κάθε 25, κάθε μήνα.
0: Όχι, τι, ωραία, πάμε. Ακολουθώ.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Μαζί σου και στη. Πώς το λέγεις, τον ίδιο το Θεό. Μαζί σου και στην κόλαση θα πάω.
1: Μαζί και τον ίδιο το Θεό. Όχι, αυτό είναι μπλε. Τον ίδιο το.
0: Αυτό είναι μπλε. Πήγα να πω μπλε.
1: Να είχα απέναντι μου. Κομματάρα.
0: Στην κόλαση μαζί σου. Αυτό.
1: Μαζί σου, ναι, ναι.
0: Πάμε, προχωράμε.
1: Πάμε. Ο Βασίλης λέει, όχι, αν έβγαζε πολύ λιγότερα, γιατί θα μου επηρεάζει αρνητικά το lifestyle μου. Έχει lifestyle ο Βασίλης, δεν γίνεται. Έχει lifestyle, παιδιά, ο Βασίλης, και του επηρεάζει το lifestyle αν βγάζει πολύ λιγότερα από εκείνον. Ρε τι ακούμε, ρε τι ακούμε. Νυχτιάτικα, τελευταίο Σαββάτο του Μαΐου. Εντάξει. Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι την αγαπάς και βάζεις παραπάνω για την πάρτι της, γιατί δεν έχει γυναίκα. Είναι προστάτης, είσαι, το καταλαβαίνω. Άντρας, είσαι, το καταλαβαίνω. Μ' αρέσει κιόλας αυτή η εκδοχή του άντρα, αυτή η version του άντρα. Η εκδοχή του άντρα όμως, ότι είμαστε ζευγάρι, είμαστε μαζί, είμαστε καλά, ας τα βάζουμε ωραία για να περάσουμε καλά, δεν πειράζει. Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Όχι.
0: Αντί έρχεται τώρα και σου λέει, ρε παιδί μου, έχω ένα διαρκείας του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Μπροστά, court side, μπροστά. Καθόμαστε μαζί, το πληρώνω εγώ.
1: Ναι,
0: τι θα πεις, όχι, τώρα. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο πάνω, δεν πειράζει. Και
1: δεν θα νιώσω καλά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα κάνω, αν θα το πάρω ή όχι. Αλλά δεν θα νιώθω καλά. Δηλαδή, τι, θα νιώθω. Ότι έχω ένα χορηγό πάνω από
0: το μυαλό είναι, ρε. Στο μυαλό είναι.
1: Εντάξει, στο δικό μου μυαλό πάντως, επειδή το δικό μου μυαλό είναι έτσι, στεγνό, τι να σου πω. Δεν θα ξεκολλήσει ποτέ από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχω φτάσει σε μια ηλικία που δεν θα ξεκολλάει ποτέ από εκεί. Αν ήταν ξεκολλήσει, θα έχει ξεκολλήσει ήδη. Δεν νιώθω καλά. Δηλαδή, έχω μεγαλώσει με την αρχή ότι ο άντρας πρέπει να είναι η κολόνα του σπιτιού. Αν δεν είναι, αν βγάζει πιο πολλά γυναίκα, είναι θέμα, ρε παιδί μου. Είναι θέμα. Δηλαδή, ξέρεις τι που κάνει κακό. Κάνει κακό και στην ισορροπία τη σχέση, αλλά κάνει κακό και στην ψυχολογία του άντρα. Εύκολα μπορείς να κομπλεξαριστείς όταν η γυναίκα σε συντηρεί. Πολύ εύκολα. Και ειδικά αν στο πετάξει κιόλας με τον τρόπο της, εκεί είναι που θα γίνει η χάμος.
0: Όχι ρε, τι χάμος, τέτοια γυναίκα ψάχνουμε.
1: Τι να σου πω.
0: Τώρα με λέει ο Σταύρος, θα με λέει τσίπη τώρα.
1: Περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Όχι, τσίπης δεν είναι.
0: Ο Σταύρος γελάει τώρα.
1: Γιατί είπε ότι θα έβαζε και για την κοπέλα. Είπε ότι θα έβαζε. Τσίπης δεν είναι. Απλά παρά είναι Σουηδός. Αυτό έχω να πω. Παρά είναι Σουηδός. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, σου έχει τύχει, κάτσε. Είπες ότι σου έχει τύχει να βάζεις παραπάνω. Σου έχει τύχει να βάλουν και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Όχι παραπάνω, πολύ παραπάνω.
0: Ναι.
1: Πες ένα παράδειγμα. Πού πήγατε, ας πούμε, και βάλει εκείνη παραπάνω λεφτά.
0: Πες ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, υπήρχε αυτό το σκηνικό να πληρώνει, να είναι αυτή αυτό που λες εσύ κολόνα, ρε παιδί μου.
1: Να είναι κολόνα. Όταν εκείνη ήταν η κολόνα, εσύ πώς ένιωθες, ρε παιδί μου, δεν ένιωθες λίγο κόνος?
0: Λίγο κόνος. Ρε παιδί μου, όχι, γιατί σου είπα... Αυτά τα ίσως θα θυμίσεις κάπως αλλιώς. Είσαι καλός σε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι εκεί. Μπορεί να είσαι καλός.
1: Η γυναίκα βγάζει τα λεφτά. Ο Κυριάκος έχει βάλει την ποδιά. Μαγειρεύει. Απλώνει τα ρούχα στην ταράτσα.
0: Ναι.
1: Το βλέπει ο γείτονας. Τραγουδάει. Πώς λέγεται το τραγούδι αυτό? Είμαι η κυρία. Πώς το λένε αυτό, ρε, το τραγούδι? Που τραγουδάνε οι νοικοκυρές.
0: Είμαι η Άννα. Και με φακιόλυψε το κεφάλι.
1: Αυτό, ναι. Αυτό. Εντάξει, τώρα αυτό σου αρέσει.
0: Δηλαδή
1: αν έχει ένα αδερφό τώρα.
0: Τα λεφτά δεν θα έβαζε ένα πλυντήρι να το κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα λατέρα βγάζει γυναίκα τα λεφτά και εσύ λες να έχει άλλε δεξιότητε, να απλώνει, να.
0: Δεν σου είπα, μόνο αυτέ είναι μόνο. Εντάξει, δεν είναι, εντάξει.
1: Μόνο το σεξ είναι έτσι, αντρική. Έτσι.
0: Όχι, εμένα εγώ και στα δύο σενάρια που είπε, ναι. Εγώ είμαι ναι, και να πληρώνω και να κάθομαι να τρώω. Είμαι ναι.
1: Είσαι ναι, οκ. Είσαι σαφέστατος, είσαι τεκμηριωμένος, δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν συμφωνώ αλλά το σέβομαι, είσαι τεκμηριωμένος, εντάξει, να ακούσουμε και τους υπόλοιπους.
0: Ναι, πρέπει.
1: Πρέπει. Σε ευχαριστώ.
0: Και εγώ συμφωνούσα πριν με τα κορίτσια να βάλουν ένα θέμα ο Γιάννος.
1: Ναι,
0: εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ο Γιάννος είπε ότι έχει βάλει και δεν έχει προκριθεί το θέμα του. Αυτό είπε επί της ουσίας. Αλλά δεν είναι.
0: Εντάξει, θα βγει και θα μας πει τώρα.
1: Και να μας πει. Ένα θέμα που μας το χρωστάει ο Γιάννος. Ένα θέμα που τον απασχολεί.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο Γιάννος είναι παιδί της πιάτσας. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, το παιδί του λαού.
1: Ναι, είναι και σε ηλικία, είναι που είμαστε στην τεχνολογία κλπ. Ξέρει πολύ καλά.
0: Θέλω και να βγει και μια μέρα και να πει συμφωνώ με τον Κυριάκο. Γιατί όλο με τον Βασίλη συμφωνεί.
1: Ναι, ναι, σήμερα θα συμφωνήσει, πιστεύω. Ναι, αλλά εσένα σε λέει μπρο, ένα απλό μπρο. Τον άλλον το λέει δάσκαλο του γένους, ας πούμε. Δεν σου γίνεται ένα ωραίο έτσι.
0: Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να βρει ο Γιάννος μια κοπέλα και να του πει: να σου πω, πρωτεΐνη, μου αρέσει το σώμα σου, θα το συντηρώ εγώ. Και μπαπ, θα του δίνει 50 για τις πρωτεΐνες.
1: Ο Γιάννος. Σκούπ. Θα φτιαχτεί.
0: Όχι,
1: με αυτό.
0: Θα φτιαχτεί με αυτό, ναι. Γίνει στο Γιάννο.
1: Πολύ καλό. Πολύ καλό ακούγεται. Για το Γιάννο.
0: Για το Γιάννο,
1: είναι
0: ναι.
1: Ιδιαίτερη περίπτωση. Το θέμα είναι ο Γιάννος πώς θα την αποζημιώνει, αφού δεν κάνει πολλές δουλειές.
0: Ρε παιδί μου, θα μάθει. Κανείς δεν είναι τέλειος. Καταρχήν, μόνο για να στηρίξει αυτό το σώμα θέλει δουλειά. Οπότε. Εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει. Να το δούμε στο πάρτι το σώμα. Να το δούμε και στο πάρτι αυτό το σώμα.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Να σε ευχαριστήσω.
0: Εντάξει, Αλέξανδρε.
1: Περιμένουμε και τα άλλα παιδιά να δούμε τι θα πούν. Έτσι.
0: Έγινε, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Καλημέρα στη Σουηδία. Καλημέρα, Κυριάκο.

Να το, είμαι η Μέρη Παναγιωτάρα, λέει η Μαριάννα, σωστά. (Συσχελίδι) 690-90-70-401 καλείται από Viber σε Viber. Ο Γεωργίου, ο Χοτζόρτς λέει: δεν έχω θέμα, βγάζει πολύ περισσότερα από μένα. Κάθομαι και κάνω το γιο του σπιτιού, κρατάω και τα παιδιά, αλλά θα πρέπει να με βγάζει έξω και να πάει διακοπές, να έχω τις ανέσεις μου. Και γελάει, ρε παιδιά. Δεν το έχω. Μόνο εγώ είμαι δηλαδή ο εξωγήινος. Πού είναι ρε παιδιά ο Δημήτρης τώρα, που με καταλαβαίνει ο Δημήτρης ο ψηλός. Στείλτε το ένα μήνυμα να ακούσει αν είναι σε κανένα βουνό. Πού είναι ο Ιορδάνης που με καταλαβαίνει και αυτός.

0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Σημαίνει Παναγιωταρά, ακριβώς Μαριάννα. Ωχ, δεύτερο σου είδος τώρα κατά σειρά, βλέπω εδώ. Την πατήσαμε. Θα φαίνομαι εξωγήινος στον κόσμο. Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Πολύ ωραίο θέμα, καταπληκτικός ο Κυριακός. Καταπληκτικός. Δηλαδή το συμπάθησα ακόμη περισσότερο. Κοίτα, έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Άμα βγάζει παραπάνω από εμάς, το δεχόμαστε με τα χαράς. Εμένα με ξητάρει κιόλας να μου τα πληρώνουν και να με κερνάνε γενικότερα. Δηλαδή μου έχει τύχει αρκετές φορές και μου αρέσει πολύ. Με ξητάρει, ρε παιδί μου, πώς το λένε, να βγάζει, να καθόμαστε, ας πούμε, στο εστιατόριο, να σηκώνεται, να πηγαίνει μέσα να πληρώνει. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει.
0: Να καλησπερίσουμε την Νάντια που μπήκε πάνω στην ώρα. Πάνω στην ώρα, λοιπόν. Το θέμα σήμερα, Νάντια, είναι αν θα κάνει σχέση με κάποιον ή κάποια, εσύ με κάποιον, έτσι, προφανώς είναι αυτό, που βγάζει πολύ λιγότερα ή πολύ περισσότερα χρήματα από σένα. Ο Κυριάκος είπε ότι θα έκανε με τα χαράς, είτε με κάποια κοπέλα που βγάζει πολύ περισσότερα, είτε με κάποια που βγάζει πολύ λιγότερα, δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Και έρχεται εδώ ο επόμενος φίλος, ο οποίος είναι ο Βασίλης, για να μας αποτελειώσει. Σ' ακούμε, Βασίλη.
1: Λοιπόν, όπως είπα, θα το δεχόμουν με τα χαράς, με ξητάρει, είναι τα καλύτερά μου να πληρώνει γυναίκα. Έτσι, να με κερνάει. Ο λόγος τώρα που δεν θα έκανα σχέση, ρε παιδί μου, τουλάχιστον σοβαρή, με κάποια που βγάζει πολύ λιγότερα, είναι γιατί θα μου έκοβε το lifestyle, το τρόπο ζωής μου, έτσι. Παραδείγματος χάρη, θέλω να πάω ένα ταξίδι.
0: Ναι, okay.
1: Αν δεν μπορεί να ακολουθήσει, δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πολύ πλούσιος για να μην σε ενοχλεί αυτό. Δηλαδή, να μπορείς να καλύπτεις δύο άτομα και να συντηρείς το ίδιο lifestyle που έχεις.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Επιτέλους, ο παραδοσιακός Δημήτρης θα πάρει τηλέφωνο, είμαι σίγουρος. Με έχουν φουντώσει οι φίλοι μου, Δημήτρη. Είναι λαϊκή απέτηση να πάρεις τηλέφωνο μετά. Με έχουν φουντώσει. Ειλικρινά σου μιλάμε καν και νιώθω εξωγήινος, ίδιο πρώτη. Λοιπόν. Μισό λεπτά, κύριε Βασίλη. Μισό λεπτά, κύριε Βασίλη. Είσαι μια κοπέλα και λες ότι δεν θα να φτιάξεις σοβαρά μαζί της, γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει το lifestyle σου. Αλλά άμα βάζεις περισσότερα, έτσι, εσύ ακολουθείς το lifestyle της.
1: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι η ίδια το έχει δεχτεί. Δεν επιβάλλω κάτι.
0: Ναι, okay,
1: δεν έχω την απέτηση.
0: Αλλά
1: δεν έχω την απέτηση.
0: Ναι, okay.
1: Όχι, δεν με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί. Okay. Από τη στιγμή που το έχει αποδεχτεί η άλλη, δεν με ενοχλεί καθόλου. Ίσα μου αρέσει κιόλας.
0: Εφόσον βλέπεις όμως ότι υπάρχουν άτομα που αποδέχονται αυτό το. Όταν κάποιον το θέλεις πολύ, έτσι, βάζεις και το κάτι παραπάνω για να είστε μαζί. Έτσι, σου δείχνει το δρόμο αυτή που μπλέκεις.
1: Εντάξει, εδώ μιλάμε όμως, το θέμα είναι ότι άμα έχει πολύ λιγότερα. Όχι, άμα έχει απλά λιγότερα.
0: Ναι, μεγάλη.
1: Εκεί υπάρχει όμως θέμα.
0: Ρε παιδί μου, εσύ πηγαίνεις δύο ταξίδια το χρόνο και αυτή πηγαίνει κάθε μήνα. Εσύ θα δεχτείς, έτσι, σαν άντρας που είσαι, ως άντρας που είσαι, τέλος πάντων, να σου βάζει κάθε μήνα λεφτά για ένα ταξίδι.
1: Φυσικά, γιατί όχι, άμα το θέλει, γιατί όχι.
0: Αυτό σε φτιάχνει, λέει, σαν άντρας.
1: Ναι, ναι, με φτιάχνει, με φτιάχνει.
0: Δηλαδή, δεν νιώθεις, ας πούμε, ότι μια γυναίκα είναι χωρικός σου?
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μ' αρέσει. Από τη στιγμή που το θέλει και η ίδια, κανένα πρόβλημα. Μ' αρέσει. Με τα χαρά θα ακολουθήσω. Και να σου πω και κάτι. Κοίτα, τις περισσότερες φορές, κακά τα ψέματα, δεν είναι σύνηθες η γυναίκα να βγάζει περισσότερο από τον άντρα.
0: Όχι, δεν είναι σύνηθες, αλλά συμβαίνει.
1: Συνήθως μπορεί να έχει λεφτά από την οικογένεια, από τον μπαμπά.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνεις. Που εκεί, και μπορεί να, ας πούμε, να έχει λεφτά από τον μπαμπά, να δουλεύει αυτή, να βγάζει λιγότερα από σένα.
0: Μπορεί να έχει στημένη επιχείρηση.
1: Αλλά έχει πέντε νίκια, έτσι.
0: Και αυτό εισόδημα είναι. Και αυτό εισόδημα είναι. Δεν λέει
1: ναι, παιδί, αλλά μπορεί να στη δουλειά τη να βγάζει λιγότερα από σένα.
0: Σημασία. Το εισόδημά τη όμω είναι πολύ μεγαλύτερο από το δικό σου. Ή μπορεί να έχει επιχείρηση ο πατέρα και εκείνη να είναι υποδιευθύντρια.
1: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα, γιατί νιώθεις άσχημα? Θέλω να πω ότι δεν έχεις το κόμπλεξ, παιδί μου, ότι είναι πιο ικανή από σένα, γιατί στη δουλειά
0: βγάζει
1: παραπάνω.
0: Σου παρήχε λιγότερα πράγματα, έτσι, και αναγκάζεσαι να δέχεσαι χορηγίες. Γι' αυτό νιώθεις άσχημα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ότι τα βγάζει από τη δουλειά της και θεωρητικά σε εισαγωγικά που είναι ικανότερη.
0: Έχει σχέση.
1: Έχει βρει αίτημα.
0: Έχει σχέση κάποιο αν τα έχει βρει αίτημα. Έχει σχέση αυτό το πράγμα δηλαδή.
1: Ναι, έχει.
0: Δηλαδή,
1: φυσικά.
0: Αν το πάρουμε έτσι. Και αυτός που...
1: δηλαδή, περίμενε, άμα τα έχεις με μία ρε παιδί μου και βγάζει από τη δουλειά της τα διπλάσια από σένα. Και άμα τα έχεις με κάποια άλλη που βγάζει τα ίδια ή μπορεί να βγάζει και λιγότερα από σένα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει από πίσω της 5 νίκια, 6 νίκια. Είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Ναι, αλλά άρα και εσύ.
1: Γιατί εκεί δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει, παιδί μου, σύγκριση ότι...
0: Ναι, άρα και εσύ μπορεί να μπλέξεις με μία... Που μπορεί να έχει δύο νίκια και εκείνη, ας πούμε, να αναγκάζεται να έχει σπουδάσει μόνη τη, να μην έχει καμία βοήθεια στο σπίτι και να μην έχει καθόλου τύχη στη ζωή τη, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ εξετάζει όταν βλέπει με κάποια
1: από. Ναι, αλλά εγώ προστατεύω τον εαυτό μου, δηλαδή προστατεύω το...
0: ναι, εσύ,
1: τη ζωή
0: εσύ,
1: μου.
0: Κάτσε ένα λεπτάκι. Εσύ δηλαδή ουσιαστικά προσπαθεί να βρει μια δικαιολογία για το, ότι είσαι πιο χαμηλόμιστο από εκείνη. Έτσι. Και όταν βλέπει με μια που έχει λιγότερα από σένα. Λες, εγώ δεν μπλέκω μαζί της γιατί μου χαλάει το lifestyle. Δεν σκέφτεσαι όμως ότι και αυτή μπορεί να
1: το lifestyle. Ναι, αυτό είναι, το δεν μπλέκω είναι επιλογή μου. Αν θα μπλέξει κάποια που έχει πολύ περισσότερα χρήματα από μένα μαζί μου, είναι επιλογή της, δεν το επιβάλλω.
0: Σαφώς και
1: ή άμα πει την ίδια δικαιολογία που λέω εγώ, άμα πει δεν τα φτιάχνω με τον Βασίλη γιατί θα χαλάσει το lifestyle μου, το δέχομαι. Δεν θα πω κάτι.
0: Εσύ λοιπόν που σκέφτεσαι έτσι για το lifestyle της, δεν έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί και εκείνη να το πει στη φίλη της για το lifestyle της. Απλά να.
1: Ναι, ναι, και το δέχομαι. Ναι, και είναι απολύτως δεκτό.
0: Εύκολα.
1: Αλλά,
0: εσύ σαν
1: εύκολα, αλλά θεωρητικά εδώ πέρα μιλάμε ότι άμα το δεχτείς, το έχει δεχτεί η ίδια για να το κάνει. Έτσι.
0: Και να το δεχνείς στη θεωρία, ξέρεις εσύ. Και στην πράξη ενδεχομένως, ξέρεις εσύ τι λέει στη φίλη της, σου αρέσει να λέει στη φίλη της εγώ αυτόν τον ζω και το,
1: κάτσε,
0: πληρώνω.
1: Κάτσε, τι μέζει.
0: Το πληρώνω.
1: Δεν έχω θέμα.
0: Σου αρέσει να λέει μια γυναίκα σε να τον πληρώνω, έτσι.
1: Θα τη πει η φίλη της τόσο γαμάτος είναι και τον πληρώνεις. Μπράβο. Θα είναι πολύ καλός.
0: Δεν θα πει έτσι. Θα πει τόσο καψούρα. Είσαι,
1: θα πει έτσι.
0: Τόσο τρελή είσαι.
1: Όχι, θα πει τόσο καλός είναι.
0: Έτσι θα πει.
1: Εγώ πιστεύω έτσι θα πει.
0: Ξέρεις, θα πει η φίλη της.
1: Τι.
0: Τόσο μπιπ είσαι.
1: Τι.
0: Αυτό θα πει.
1: Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Γιατί όταν μια γυναίκα σε κερνάει, σε πληρώνει και αυτά, κάτι έχει δει πάνω σου.
0: Εσύ πιστεύεις δηλαδή τώρα ότι θα πει η Αλίκη στην Ελένη, ρε Ελενάκη, θέλω να δω αυτό το Βασίλη, να δω τι τύπος είναι που σε έχει κάνει να τον πληρώνεις. Τι τύπος είναι αυτός.
1: Πιστεύω αυτό.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Εσύ.
1: Ναι, εγώ πιστεύω αυτό θα πει.
0: Εντάξει, ρε, εσύ πιστεύεις και στα αυτοπούτα, ακόμα και στο πρίγκιπα. Με το χωδάκι.
1: Τέλος πάντων, για να το κάνει, θα υπάρχει κάποιος λόγος. Θα γουστάρει, έτσι. Θα
0: γουστάρει
1: περνάει καλά.
0: Εκείνη τη στιγμή, δεκτό.
1: Άρα, μαγιά μου, αν μπορώ και είμαι σε αυτό το επίπεδο που θέλει άλλη να με πληρώνει, μαγιά μου.
0: Ωραία, δηλαδή, το ρεμάλι της, έχεις την ταινία το ρεμάλι της Φωκένος Νέγρη. Το έχεις δει.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο όμως τώρα. Εντάξει,
0: γιατί είναι κάτι άλλο.
1: Το ρεμάλι. Εσύ δεν είπαμε να με ζει. Είναι αυτό που σου λέω. Το ρεμάλι το
0: ωραία,
1: ζούσε.
0: Δεν σε ζει, δεν σε ζει.
1: Εμένα δεν με ζει. Έτσι, μιλάμε για το κάτι έξτρα.
0: Σε ταξιδεύει όμως.
1: Ναι, εκεί που πηγαίνω εγώ, ας πούμε, 2-3 το χρόνο,
0: ναι,
1: με αλλά... πηγαίνει άλλα τόσα, έτσι.
0: Ναι, αλλά okay. Αυτό δεν. Εντάξει. Φύγει τον κάτσε, ρε, εσύ, Βασίλη. Φύγει τον ανδρισμό σου που σε βλέπει ο άλλος απέναντι να απλώνει τα ρούχα και δεν φύγει τον ανδρισμό σου να σε πληρώνει η άλλη.
1: Όχι.
0: Δηλαδή,
1: ίσα. Εγώ το βλέπω ότι με θαυμάζει και με πληρώνει.
0: Η ευτυχία του ανδρισμού σου δηλαδή πώς μεταβάλλεται έτσι. Δηλαδή από τη μία φύγεσαι.
1: Μα δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Το ένα είναι ότι σε θαυμάζει και το άλλο είναι ότι σε βάζει και τις απλώνεις τις κοιλώτες, ας πούμε. Τι σχέση
0: μπορείς να θαυμάσεις έναν άντρα που τον πηγαίνει ταξίδια, ας πούμε, τον πληρώνεις και εκείνος το δέχεται.
1: Ναι, εμένα μου έχουν τύχει κάποιες κοπέλες, εντάξει όχι σε τέτοιο βαθμό, έτσι, αλλά μου έχουν τύχει να μου κάνουν ακριβά δώρα, 300 ευρώ ας πούμε δώρα, 400 ευρώ.
0: Αυτό ξέρεις πώς λέγεται.
1: Μου έχει αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Ξέρεις πώς λέγεται, δωροδοκία.
1: Δωροδοκία. Μπορεί να σε γουστάρει πολύ άλλη.
0: Μισό λεπτάκι, θα απαντήσεις τώρα με το χέρι στην καρδιά, με την ειλικρίνεια. Που δεν σε διακατέχει. αυτές τις γυναίκες που σου κάνανε τα δώρα, τις γούσταρες?
1: Όχι πολύ, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Το θέμα είναι, μιλάμε εμείς
0: τις γυναίκες που σου κάνανε τα δώρα, Βασίλη, Βασίλη, τώρα μεταξύ κατεκαρέων ειλικρινία. Λοιπόν, αυτές οι γυναίκες που σου κάνανε τα δώρα, έτσι, να ξέρεις πολύ καλά ότι σου κάνανε τα δώρα για να τις γουστάρεις. Ήξερα και εκείνες ότι κάνοντάς σου τα δώρα θα τις γουστάρεις περισσότερο. Το ήξερα. Το ήξερα. Είχαν πιάσει.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Έτσι, είχαν πιάσει.
1: Ναι, θετικά, λειτουργήσε θετικά, δεν μπορώ να πω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ότι δεν έπαιξε ρόλο, λειτουργήσε θετικά δώρα, σε μένα. Δηλαδή,
0: ναι. Έμεινες με αυτές, ξέρω εγώ, 7-8 μήνες. Χωρίς τα δώρα θα έμενες 3-4 μήνες. Έτσι.
1: Έπαιξαν κάποιο θετικό ρόλο, τέλος πάντων. Ναι.
0: Ωραία, ωραία, εντάξει. Ωραία.
1: Ναι.
0: Και αυτό τώρα.
1: Είναι κάτι που.
0: Και αυτό τώρα, ας πούμε,
1: που μου αρέσει, ρε παιδί μου.
0: Και αυτό τώρα, ας πούμε, είναι ωραίο για έναν άντρα να μένει μια γυναίκα επειδή του κάνει δώρα. Είναι ωραίο.
1: Δεν είναι το μοναδικό. Άμα είναι το μοναδικό που μένει. Εντάξει, δεν είναι. Αλλά δεν είναι το μοναδικό. Είναι κάτι που. Που... προσθέτει, ρε παιδί μου, στη σχέση. Εντάξει, μπορεί να μην να είσαι ντεμή. Και με αυτά τα δώρα να είσαι λίγο πιο έτσι θετικός προς τη σχέση.
0: Δηλαδή,
1: δεν σου λέει
0: όταν την κρατήσουν. Είμαι μια κοπέλα, έτσι, και σκέφτομαι να μπλέξω, να μην μπλέξω. Εντάξει, αφού μου κάνει δώρα, να μπλέξω. Δηλαδή το δώρο.
1: Εντάξει, αυτό είναι νικάει... στην κρίση του καθενός, έτσι.
0: Ναι, ρε, αλλά τώρα σκέψου τώρα να έχεις ένα νηψάκι, ένα παιδάκι. Δηλαδή, θα σου άρεσε αν οι αντιρρήσεις του μπορούσαν να καθούν με ένα δώρο. Θα σου άρεσε.
1: Εντάξει, αυτό γίνεται όμως. Γενικά έτσι λειτουργεί ο κόσμος.
0: Εμένα τις αντιρρήσεις μπορεί να τις διώξει μια καλή συμπεριφορά ενδεχομένως. Μια παραπάνω σεξουαλικότητα της στιγμής. Όχι τώρα ένα δώρο. Πέρα από πεζό τώρα. Όλο αυτό δεν τιμά και έναν άντρα. Έτσι, δεν τιμά και έναν άντρα. Δηλαδή, ένας άντρας φτιάχνεται με ένα δώρο. Δηλαδή, μπορεί να με φτιάξει ένα κομπλιμέντο. Μια κίνηση, ένα χάδι. Να σε φτιάξει τώρα ένα δώρο.
1: Ναι, άμα είναι ακριβό, γιατί όχι.
0: Άμα είναι ακριβό,
1: άμα είναι ακριβό, ναι.
0: Είναι καν συμβολικό, άμα είναι ακριβό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, άμα εσύ θες ένα καλό ρολόι, ας πούμε, και στο πάρουνε.
0: Να το πάρω μόνο.
1: Δεν θα σε φτιάξει αυτό.
0: Όχι, δεν θα φτιάξει αυτό. Θα με υποχρεώσει αυτό. Θα με υποχρεώσει να κάνω κι εγώ ένα μεγάλο δώρο και μπορεί να μην έχω και τα χρήματα να κάνω αυτό το δώρο.
1: Εντάξει, δεν θα σε υποχρεώσει. Θα πάρεις ό,τι αισθάνεσαι. Δεν έχει σημασία. Εμένα μου έχουν πάρει και ακριβά δώρα και έχω πάρει πιο φθηνά. Δεν παίζει. Εντάξει. Ό,τι αισθάνεται ο καθένας, έτσι.
0: Η δώρα γράφει. Δεν είπες ότι θα είναι πιο ικανή. Απλά ότι θα έχει πιο πολλά λεφτά. Ναι. Αυτό είπα, ότι θα έχει πιο πολλά λεφτά. Σωστά.
1: Ναι, αλλά βλέπεις, παίζει ρόλο όμως και αν είναι από τη δουλειά της ή αν είναι από... αν τα έχει από την οικογένεια. Για μένα παίζει ρόλο.
0: Δεν παίζει ρόλο. Έτσι. Όχι, το πόσο μειονεκτικά.
1: Δηλαδή μπορώ να καταλάβω, εγώ, δηλαδή η ένστασή μου είναι ότι μπορώ να καταλάβω ότι αισθάνεσαι κάπως περίεργα αν τα λεφτά αυτά προέρχονται από τη δουλειά της, γιατί... θεωρητικά, ρε παιδί μου, μπορώ να σου πει είμαι ικανότερη από σένα και από τη δουλειά βγάζω τα διπλάσια.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Ενώ άμα είναι από τον μπαμπά και την μαμά, δεν μπορεί να σου πει αυτό το πράγμα.
0: Γιατί μπορεί να
1: βρει και έτοιμα.
0: Μπορεί να σου πει άμα ήμουν άλλο παιδί, μπορεί να μην μου τα δίναν. Δηλαδή δεν έχει να κάνει.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν στέκει.
0: Και όλοι αυτοί που έχουν κάνει επιτυχία στην τηλεόραση και αυτά, μπορεί να έχουν κάνει επιτυχία κατά τύχη, επειδή τους έβαλε ο πατέρας τους, η μάνα τους. Δεν έχει να κάνει τώρα αυτό. Η επιτυχία είναι επιτυχία. Τέλος. Δεν θα πούμε τώρα.
1: Μιλάμε τώρα για το εισόδημα από τη δουλειά
0: όταν
1: και το εισόδημα από τα έτοιμα. Έτσι.
0: Όταν μπλέκουμε με κάποια και βγάζει παραπάνω από εμάς, δεν έχει σημασία το πόθο ενέσχεσαι τώρα.
1: Όχι, για μένα έχει σημασία. Έχει σημασία. Δηλαδή, εγώ μπορεί να αισθανθώ, να σου πω την αλήθεια, εγώ μπορεί να αισθανθώ λίγο περίεργα αν αυτά τα λεφτά προέρχονται από τη δουλειά της. Δηλαδή, θα πω ρε παιδί μου, εντάξει, αυτή πώς βγάζει τα διπλάσια από μένα από τη δουλειά της.
0: Ναι.
1: Ίσως εκεί να αισθανθώ λίγο κάπως έτσι.
0: Δηλαδή,
1: αλλά αν βγάζει και τα δεκαπλάσια, αλλά δεν είναι από τη δουλειά της, αλλά είναι από κάποια νίκη, δεν ξέρω και εγώ τι. τότε δεν έχω θέμα.
0: Δεν έχει απολύτως σημασία το πώς βγάζει τα δεκαπλάσια από σένα. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
1: Όχι, για μένα έχει. Για μένα έχει.
0: Δηλαδή κάτσε. Δηλαδή,
1: όχι,
0: κάτσε.
1: Αν εσύ, άμα είναι έτοιμα, τι. Κάτσε, περίμενα. Άμα είναι έτοιμα. Μπορεί να σου πει να γυρίσει άλλη, είμαι πιο ικανή από σένα. Θα τη πει κοριτσάκι μου, πώς είσαι πιο ικανή από μένα. Έτοιμα τα βρήκε. Ενώ άμα σου πει είμαι πιο ικανή από σένα. Γιατί. Μπορεί στη να δουλειά σου πει... βγάζω τα τριπλάσια από σένα, ναι. Εκεί τι θα τη πει.
0: Μπορεί να σου πει η οικογένειά μου είναι πιο ικανή από τη δικιά σου όμως στην τελική.
1: Ορίστε.
0: Κατάλαβα. Μπορεί να σου πει η οικογένειά μου είναι πιο ικανή από τη δική σου. Και επειδή είμαι άξιο άτομο, μου τα έδωσε μόνο.
1: Εντάξει, εκεί πάει, πάμε σε τρίτα άτομα και εντάξει, δεν είναι τώρα. Εντάξει, μιλάμε τώρα, πάει μακριά μετά η βάλιτσα. Μετά είναι προσβολή. Πάει στην προσβολή.
0: Όλοι αυτοί οι εφοπλιστές, ας πούμε, που βρήκαν από τον παππού τα καράβια κλπ. Να λένε εντάξει, δεν έγινε τίποτα, τα βρήκαν έτοιμα, ας πούμε. Τι έχει να κάνει δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, αυτοί έτοιμα τα βρήκαν οι περισσότεροι.
0: Τα βρήκαν έτοιμα, τα κράτησαν. Δεν έχει σημασία όμως, τα κράτησαν.
1: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, τα κράτησαν. Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα για normal ανθρώπους τώρα. Δεν μιλάμε τώρα για εφοπλιστές και για μεγάλο επιχειρηματίε. Μιλάμε τώρα για κάτι normal.
0: Αν πληρώνει μια γυναίκα, δεν έχει σημασία αν τα λεφτά που έχει τα βρήκε από την οικογένεια, αν τα κάνει εκείνη. Έτσι.
1: Ναι, για μένα έχει.
0: Η πράξη που πληρώνει σημασία. Η ουσία είναι μία. Η ουσία είναι ότι στα Sky. Στα Sky.
1: Δεν θα είχα πρόβλημα. Απλά αν είχα πρόβλημα, αν αισθανόμουν κάπως άβολα. Αν αισθανόμουν κάπως άβολα, θα ήταν αν είχα τη δουλειά της περισσότερα.
0: Το πόθεν έσχες αφορά την ΑΔΕ, όχι το Βασίλη. Το πόθεν έσχες τώρα. Θα κοιτάξουμε πώς θα τα έλεγα. Θα τη ρωτήσεις κιόλα. Θα τη ρωτήσεις κιόλα πώς τα έβγαλε. Πόσα σπίτια της έγραψε ο πατέρας της. Κάτσε να σου πει.
1: Ρίση, αυτά είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα όμως. Δεν έχουν να κάνουν με ικανότητα.
0: Δηλαδή, κάτσε. Άρα λοιπόν.
1: Δεν έχουν. Ενώ η δουλειά μπορεί να έχει να κάνει και με ικανότητα.
0: Λοιπόν, με τη λογική αυτή, να εξετάσουμε ποιος πλήρωσε τη σχολή μας, αν τα πλήρωσε η μάνα μας, ο πατέρας μας, αν μας έστειλε κάποιος έξω, αν έγινε αυτό, αυτό και εκείνο. Δηλαδή, να ανατρέξουμε έτσι, σε παλιά γεγονότα. Για να αξιολογήσουμε μια επιτυχία, αν είναι μεγάλη ή όχι.
1: Η ουσία εγώ δεν σου λέω τώρα, μετά βλέπετε το πράγμα. Εγώ σου λέω δουλειά. Δουλεύουν δύο άνθρωποι.
0: Με βάση τα τωρινά δεδομένα. Έτσι. Τώρα, τι έχει γίνει στο παρελθόν.
1: Ωραία, τα τωρινά δεδομένα είναι η δουλειά της.
0: Ότι ο Βασίλης βγάζει 1000 και η κοπέλα βγάζει 5000. Αυτό λέει τώρα. Αν τα βρει.
1: Περίμενε, εσύ. Άμα η κοπέλα όμως περίμενε. Εγώ, άμα βγάζω εγώ 1000 και η κοπέλα βγάζει 500 ευρώ από τη δουλειά της και 4,5 από τα άλλα, ναι. Δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Ακόμη σε θαυμάζει, κατάλαβες, γιατί βγάζεις περισσότερα από τη δουλειά σου. Είσαι θεωρητικά, γιατί... θεωρητικά έτσι. Ναι. Θεωρητικά είσαι πιο ικανός, γιατί αυτή βγάζει 500 και αυτή βγάζει 1000, τα άλλα 4,5 είναι έτοιμα.
0: Ποια είναι η ουσία όμως. Η ουσία ποια είναι, ότι αυτή λοιπόν που βγάζει 4,5 και έχει αυτή την οικογένεια, θα θέλει και ένα αντίστοιχο, έτσι, από αντίστοιχη οικογένεια. Αυτό σου εξηγώ. Αυτό σου εξηγώ.
1: Εντάξει, αυτό είναι δικό σου. Αυτό είναι δικό συμπέρασμα. Μπορεί και να μην θέλει. Έτσι. Μπορεί και να θέλει. Μπορεί και να μην θέλει.
0: Εφοπλιστών.
1: Άρα με την ίδια λογική, εσύ γιατί να μην θέλει κάτι αντίστοιχο.
0: Εγώ σου είπα για μένα. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι για το χρήμα. Στο έχω ξαναπεί αυτό. Έτσι.
1: Ωραία, μπορεί να υπάρχουν και γυναίκες που δεν ενδιαφέρονται για το χρήμα.
0: Ξέρεις πολλές γυναίκες. Περίμενε. Ξέρεις πολλές γυναίκες.
1: Άρα θεωρείς εσύ ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται για το χρήμα.
0: Όχι. Οι γυναίκες όμως πλουσίων. Πατεράδων, έτσι, δύσκολα μπλέκουν με ένα φτωχαδάκι.
1: Εντάξει, μην το πας στους πόλους.
0: Γιατί έχουν μάθει να ζουν έτσι. Normal, έτσι. Δεν λέω ότι είναι κακές οι καλές. Έχουν μάθει να ζουν έτσι.
1: Αλλά να σου πω κάτι.
0: Όταν μία έχει μάθει να ζει στον πλούτο, πώς θα μπλέξεις τώρα με κάποιον με ένα που...
1: Να σου πω και κάτι. Όταν είναι πολύ πλούσιοι, δεν έχουν και πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι δεν είσαι πώς τον στον κύκλο τους να σε γνωρίσουν. Γιατί εκεί δεν αλλάζει το lifestyle τους. Δηλαδή, άμα έχεις πολλά λεφτά, δεν θα σου επηρεάσει το lifestyle.
0: Αν πάρεις
1: στη ζωή σου και ένα δεύτερο άτομο να του
0: να σε ακολουθήσει. Μα το είπα. Θα τη πει η φίλη τη, ποιος είναι αυτός που του τα σκέσει. Στο είπα. Στο είπα κιόλας. Στο είπα. Θα το πει αυτό η φίλη τη. Ποιος είναι αυτός που του τα σκέσει. Έτσι θα είσαι.
1: Ίσα-ίσα. Άμα είναι όμως πολύ πλούσια και δεν έχουν νόημα τα λεφτά, δεν θα την πειράξει καν.
0: Δεν θα την πειράξει για τα λεφτά που χάνει. Θα την πειράξει που στα σκάει. Θα την πειράξει κάποια στιγμή όταν φύγει έτσι, η πρώτη κάψα, ότι τα σκάει σε ένα τύπο. Έτσι. Που δεν είναι στον κύκλο της. Αυτή είναι η ουσία. Όταν λοιπόν φύγει
1: από την κάψα... Αν περνάει καλά, ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα είναι ότι όταν μια γυναίκα έτσι, σταματήσει να έχει αυτό το πρώτο φούντομα, εκεί βλέπει τον άλλον όπως είναι στην πραγματικότητα και όχι όπως τον φαντάζεται.
1: Εγώ σου εξήγησα όμως, σου εξήγησα. Αυτή μπορεί να τα έχει βρει όλα έτοιμα, να μην, έχει, να μην ξέρει να κάνει τίποτα, έτσι. Mm-hmm. Εσύ ακόμη και να βγάζεις ένα χιλιάρικο και αυτή να βγάζει εκατομμύρια, αλλά να τα έχει έτοιμα, να μην τα βγάζει από δουλειά που έχει κάνει, πάλι θα σε θαυμάσει, γιατί τα βγάζεις εσύ ο ίδιος, καταλάβες. Ενώ
0: κάνει...
1: αυτή τα έχει έτοιμα.
0: Ωραία,
1: τα έχει
0: η κόρη του εφοπλιστή που κάνει ταξίδια στη Βραζιλία, στη Ζουμπούρου κλπ. Θα θαυμάσει τώρα το Βασίλη επειδή είναι αυτοδημιουργητός. Όταν έχει μάθει
1: ναι,
0: να
1: γιατί αυτοί, να αυτοί που, είναι, που αυτοί αυτοί μπορεί να είναι εισοδηματίας να μην βγάζει το ευρώ δικό της.
0: Θα μπει στη διαδικασία αυτή, πιστεύεις ο Βασίλη.
1: Εντάξει, τώρα λες τώρα και εσύ κάποια extreme παραδείγματα.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: αλλά
1: σου λέω αυτή μπορεί να μην βγάζει τίποτα από τη δουλειά της. Λοιπόν, θα τα έχει όλα έτοιμα.
0: Ο έχουν πολύ χρήμα, δεν ξέρεις αυτό πώς είναι, έχει και την αντίστοιχη διαφθορά. Έτσι, γιατί το χρήμα. Για αυτές συνειδήσεις, όπως ξέρεις. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να μην το σκεφτεί αυτό κάποια στιγμή. Αυτό σου εξηγώ.
1: Εντάξει. Εντάξει, όλα συμβαίνουν. Όλα συμβαίνουν, αλλά σου λέω τώρα. Συνήθως. Τέλος πάντων, πάντως για μένα έχει διαφορά. Ναι. Έχει διαφορά αν τα βγάζει ή αν τα έχει έτοιμα. Έχει μεγάλη διαφορά. Εντάξει. Και σε αυτό ας απαντήσουν και άλλοι.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Okay. Καμία. Το πόθεν έσχεση αφορά μόνο την ΑΔΕ, έχουμε πει. Δεν νομίζω ότι.
1: Όχι, δηλαδή, όχι. Ας μιλήσουν δηλαδή, και άλλοι.
0: Εγώ δηλαδή να νιώσω λιγότερο.
1: Εγώ πιστεύω
0: άσχημα.
1: Ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Αν με πληρώνει να νιώσω πιο καλά, αν τα λεφτά τη τα έχει δώσει ο πατέρα τη. Να νιώσω πιο καλά δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Για σένα το ίδιο θα είναι πάνω κάτω, έτσι. Αλλά για αυτήν.
0: Ναι.
1: Για αυτή θα εξακολουθήσει να σε θαυμάζει, γιατί στην ουσία δεν θα βγάζει παραπάνω από σένα. Απλά αυτά τα παραπάνω που έχει είναι τα έτοιμα. Πώς να το εξηγήσω.
0: Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι αυτή τώρα θα μπει στη λογική, πληρώνει το Βασίλη, έτσι. Εντάξει, ο Βασίλης είναι επιτυχημένο παιδί. Έχω τα λεφτά με τα οποία τον πληρώνω.
1: Ο Βασίλης μπορεί να βγάζει τα ίδια. Μπορεί να βγάζει από τη δουλειά τη τα ίδια. Τα ίδια να βγάζουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, τι θα πει ρε παιδί μου, έχει 10 ενίκια αυτή, έτσι. Στη δουλειά της βγάζει 1000 ευρώ, βγάζω και εγώ 1000 ευρώ.
0: Τι θα πει
1: η μανότητα του Βασίλη, αφού και οι δύο τα ίδια βγάζουμε.
0: Τι θα πει, εγώ είμαι φραγκάτη και τα έχω φτιάξει με τον Βασίλη που είναι μπατήρης. Αυτό
1: ναι,
0: θα...
1: αλλά ξέρει ότι είναι έτοιμα αυτά, δεν είναι δικά της. Δεν τα
0: ξέρει, η ουσία είναι ότι αυτή είναι εκεί και εσύ είσαι εκεί. Αυτή είναι η ουσία τώρα. Το πώς βρέθηκε ο ένας εκεί και πώς ο άλλος εκεί δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είστε σε διαφορετικές θέσεις. Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, ναι, αλλά ξέρει όμως ότι είμαστε σε διαφορετικές θέσεις.
0: Και που το ξέρει.
1: Λόγω της τύχης και όχι λόγω της ικανότητας.
0: Και που το
1: αυτό
0: ξέρει,
1: τι
0: θα χρειαστεί να λύσει κανένα σταυρό.
1: Ότι λόγω τύχης είμαστε σε διαφορετικές θέσεις. Όχι λόγω ικανότητας.
0: Όχι λόγω τύχης.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή,
0: τύχης.
1: Εσύ θεωρείς κάποιος που βγάζει πολύ περισσότερα από σένα ότι είναι πιο ικανός.
0: Όχι,
1: μπορεί
0: δεν
1: να τυχερός όμως, από γονείς, από μεταχέτημα.
0: Μπορεί να είναι πιο γλύφτης, έτσι. Μπορεί να είναι
1: υπάρχουν άτομα που είναι πολύ πιο πλούσια και είναι στόκοι, έτσι.
0: Εγώ δεν λέω ότι αυτή είναι καλύτερη σου, έτσι, επειδή βγάζεις πιο πολλά. Μην τρελαθούμε. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι αυτή, εκείνη τη στιγμή, όταν είσαι σε αυτή τη θέση, δεν θα πιστεύει να σκεφτείς αυτό που σκέφτεσαι εσύ τώρα. Με τίποτα. Με τίποτα. Είναι μια απλοϊκή σκέψη.
1: Το σκέφτομαι.
0: Είναι ένα wishful thinking από πλευρά σου. Έτσι. Αλλά δεν πρόκειται να το σκεφτεί με τίποτα όλο αυτό. Έχω μερικά μηνύματα για σένα.
1: Δεν ξέρω, ίσως είναι ο τρόπος σκέψης μου. Ας πούν και οι άλλοι. Τι
0: έχω μερικά μηνύματα για σένα. Έχει δίκιο ο Βασίλης, λέει ο Γιώργος. Το σημείο ότι συνήθως η γυναίκα βγάζει λιγότερα. Οπότε το αντίστροφο είναι πιο εντριγκαδόρικο. Εντάξει, για σύμπλη με 2 με 3 καράφια δεν τα χαλάσουμε εκεί, λέει ο Τζόρτζ.
1: Σωστός.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει, θες Βασίλη, κάτσε γιατί σου γράφω εδώ πολλά. Λοιπόν, την καλησπέρα μας καταρχάς. Θες Βασίλη να σου τύχει μια δικηγόρος που θα σου επισκιάσει το οικονομικό εισόδημα σε σχέση με ό,τι κερδίζεις εσύ. Πώς καταφέρνεις να προλάβεις. Θες Βασίλη να σου τύχει μια δικηγόρος που θα σου επισκιάσει το οικονομικό εισόδημα σε σχέση με ό,τι κερδίζεις εσύ. Πώς καταφέρνεις να προλάβεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου αν ήδη την έχεις ερωτευτεί. Άλεξ, βοήθεια. Εάν δεν είχε, θα σε κάνει να πάρεις χάπι. Δεν έχω πίεση, αλλά σήμερα ναι, πιστεύω ότι θα αποκτήσω με αυτά που ακούω. Λοιπόν.
1: Δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα. Αν είχα, θα είναι λίγο, ξέρεις, θα βγάζει παραπάνω από τη δουλειά της, αλλά και πάλι δεν έχω τόσο μεγάλο πρόβλημα που να με εμποδίσει αυτό, καταλαβες.
0: Ο Γιάννης λέει, δάσκαλε Θεέ, πάρε και την ΠΑΕ και την ΚΑΕ. Okay. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
1: Λοιπόν, έγινε και εγώ, άντε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή. Μισό λεπτάκι να ανεβάσουμε το φέιντερ. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλώς στο φίλο μου τον Ιορδάνη. Ιορδάνη, πώς είσαι?
1: Εντάξει, καλά. Σε γενικές γραμμές, καλά. Είμαι λίγο στεναχωρημένος μόνο για κάτι, αλλά εντάξει.
0: Για κάτι άσχετο με την εκπομπή, έτσι?
1: Όχι, σχετικό με την εκπομπή, ρε φίλε.
0: Α, για πες.
1: Σχετικό, πολύ σχετικό.
0: Γεια σας.
1: Ξέρεις τι, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα πήγα σε μια έκθεση αυτοκινήτων να κοιτάξω για το επόμενο αυτοκίνητο που θέλω.
0: Οκ. Okay.
1: Και είναι λίγο, στοιχίζει λίγο.
0: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, υπάρχει κάποια, ρε παιδί μου, πλούσια ακροάτρια που να ενδιαφέρεται για ένα ψηλό μελαχρινό αδύνατο αγόρι, ξέρω εγώ, να μου το κάνει δώρο?
0: Παραδοσιακό άντρα.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Δέχομαι με ευκολία το δώρο.
0: Ναι.
1: Και ας παίρνει περισσότερα από μένα. Δεν με πειράζει καθόλου. Δεν με πειράζει πραγματικά. Αρκεί να το γράψει στο όνομά μου, και δεν θέλω να είναι leasing.
0: Δηλαδή, άμα σου πάρει το αυτοκίνητο κανονικά, όχι με leasing, την παντρεύεσαι?
1: Σε λευκό χρώμα. Σε λευκό χρώμα.
0: Την παντρεύεσαι?
1: Την παντρεύομαι την επόμενη μέρα.
0: Ωραία. Ο Γιάννος τώρα, παντρέψει το Γιάννο τώρα που σου στέλνει μια μεγάλη αγκαλιά. Ιορδάνη, μπρος σου στέλνει μια μεγάλη αγκαλιά, λέει.
1: Ο Γιάννος στέλνει μια μεγάλη αγκαλιά.
0: Ναι. Σου στέλνει από μια ποιον? Μεγάλη αγκαλιά. Από σε... Σου στέλνει αυτός μια μεγάλη αγκαλιά.
1: Α, μου στέλνει. Α.
0: Μου στέλνει.
1: Ναι, νόμιζα ότι θέλει να τον κάνω αγκαλιά. Αν έχει τα λεφτά μου πάρει το αυτοκίνητο, το παντρεύομαι κι αυτόν.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Λοιπόν, okay, δεν ξέρω, εντάξει, σήμερα έχω τρελαθεί με αυτά που ακούω. Εντάξει, σέβομαι κάθε άποψη, γιατί εντάξει, αφού σου είναι τεκπηριωμένοι, εγώ τη σέβομαι. Έτσι, άλλο αν δεν συμφωνεί.
1: Εγώ, απλά για να είμαι ειλικρινής, δεν άκουσα τη δική σου άποψη εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσα. Ωραία. Γιατί σχολήσα πολύ αργά από τη δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν άκουσα τη δική σου άποψη.
0: Είναι ότι ο άντρας είναι η κολόνα του σπιτιού, και όταν δέχεται μια γυναίκα να τον χρηματοδοτεί επανειλημμένος, φύγει όλο αυτό τον ανδρισμό του. Αυτό είπα.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. Κοίταξε να δεις. Εγώ προσωπικά τώρα δεν θα μιλήσω για μένα. Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Δεν μιλάω για μια μικρή διαφορά.
1: Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Αλλά να είναι ο άντρας με τα παιδιά να πλένει, να καθαρίζει, η γυναίκα να του φέρνει τα λεφτά, και ο άντρας να κάνει τη δουλειά που έκανε το 1960-70 η γυναίκα. Συγγνώμη, αλλά όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Επηρεάζει τον ανδρισμό. Δεν θα αποφύγει.
1: Εντάξει, τώρα, ναι, δεν θα φτάσουμε. Κοίταξε όμως, δεν θα φτάσουμε σε τόσο, τόσο πολύ στα άκρα. Εντάξει, okay. Δηλαδή, εγώ θα το πω λίγο πιο τυπικά. Δουλεύει ο άντρας, δουλεύει και η γυναίκα. Η γυναίκα παίρνει ένα μεγαλύτερο μισθό. Πόσο μεγαλύτερο να παίρνει?
0: Ρε παιδί, 2-3
1: χιλιάρικα περισσότερο.
0: Κάτσε, εγώ δεν μίλησα τώρα για να βγάζει 1100 ή 1300 γυναίκα. Εντάξει, πάνω κάτω τα ίδια είναι αυτά. Δεν αλλάζει κάτι. Εγώ μιλάω τώρα για. Να είσαι εσύ, ξέρω εγώ, δημόσιος, να παίρνεις το βασικό, λίγο πάνω το βασικό, άντε να παίρνεις γύρω στα 1.900.000 ευρώ, και οι άλλοι
1: ναι.
0: Να είναι καβατζωμένοι και να βγάζει 3.500 το μήνα. Έτσι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν θα αναφερθώ σε κανένα από τα παιδιά, σε κανένα από τους ακροατές.
0: Okay, θα μιλήσω
1: για μένα. Okay, λοιπόν, θα μιλήσω τώρα ειλικρινά. Υπάρχει τώρα η κόρη, λέμε τώρα, παραδείγματος χάρη, η κόρη ενός εφοπλιστή που θα κοιτάξει τον Ιορδάνη ή τον Άκη. Πραγματικά τώρα. Άσε την εξωτερική εμφάνιση, άσε τώρα, ξέρω εγώ, εσωτερικούς κόσμους και τα σχετικά.
0: Ποτέ.
1: Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Όπως και ο Ιορδάνης δεν θα κοιτάξει μια τέτοια κοπέλα. Γιατί πολύ απλά δεν ανήκουμε στο ίδιο κοινωνικό κύκλο.
0: Στην κόρη μου, στο η κόρη μου σοσιαλίστρια. Βουλιουκλάκι μόνο. Εκεί. Η τελευταία που θυμάμαι ήταν Βουλιουκλάκι.
1: Ναι, υπάρχουν και κάτι ταινίες του 60 πάλι με τον Νίκο Ξανθόπουλο. Λοιπόν, ναι, αυτά αυτό, ξεπερασμένα. Ναι, οκ, εντάξει. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχουμε τον ίδιο κοινωνικό κύκλο, δεν έχουμε τις ίδιες παρέες, να γίνω λίγο πια κατανοητός, άρα ποτέ δεν θα συνευρεθούμε με αυτό το άτομο. Είναι κάτι εντελώς απίθανο.
0: Και πολύ εφήμερο όλο πολύ αυτό. Είναι πολύ εφήμερο, θα τελειώσει πολύ γρήγορα όλο αυτό.
1: Εννοείται ότι θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Εννοείται ότι θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Γιατί εγώ, σαν δημόσιος υπάλληλος που είμαι, δεν έχω τα λεφτά, το εισόδημα που θα έχει αυτή. Δεν πάνε να είναι του πατέρα της, δεν πάνε να δουλεύει η ίδια. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
0: Εσύ, Ιορδάνη,
1: όπως το είπες, δεν είμαστε ΑΕΔΕ.
0: Ωραία. Εγώ σου λέω ένα σκηνικό, έτσι. Ή δουλέψεις στην εταιρεία, εσύ είσαι οδηγός. Οδηγός της αποθήκης, ρε παιδί μου, έτσι. Οδηγός.
1: Οδηγός της αποθήκης, ναι, λέμε.
0: Και εκείνη είναι διευθύντρια. Την έχει κάνει ο πατέρας και αυτά. Και σου την πέφτει.
1: Ναι, την έχει κάνει ο πατέρας.
0: Σου λέει να βγείτε και λοιπά, οκ. Βγαίνεις. Εσύ τώρα τι να κάνεις, που δεν πρέπει να βγεις κανονικά γιατί θα μπλέξεις, βγαίνεις εσύ γιατί σου αρέσει και εσένα. Μπλέκεις. Όταν μπλέκεις, σε πας ένα ακριβό εστιατόριο, τα πληρώνει εκείνη γιατί εσύ δεν έχεις να δώσεις 200-300 ευρώ. Okay.
1: Εκεί ήθελα να, να καταλήξω. Καλά το πήγες. Έχω σκεφτεί ήδη τι θέλεις να πεις.
0: Λοιπόν,
1: θα πληρώσει μία φορά, θα πληρώσει δύο, θα πληρώσει τρεις. Από εκεί και πέρα όμως, σκεφτεί από τη δική της την πλευρά. Θα πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί τον έχω, επειδή τον αγαπάω και καλά, για ποιο, γιατί πράγμα.
0: Έτσι.
1: Γιατί, από τη στιγμή που εσύ δεν μπορείς να τις προσφέρεις, θέλεις να προσφέρεις, απλά δεν μπορείς,
0: δεν μπορείς
1: οικονομικά
0: δεν μπορείς.
1: Να προσφέρεις. Δεν μπορείς, δεν γίνεται. Άρα, κατά τη δική μου πάντα γνώμη,
0: πάντα.
1: Που μάλλον θα είναι και επικρατέστερη, δεν θα υπάρξει συνέχεια. Δεν θα υπάρξει συνέχεια.
0: Δεν θα υπάρξει
1: όσο
0: συνέχεια.
1: Και αν το θέλεις. Όσο και αν το θέλω,
0: αλλά,
1: μάλλον.
0: Πέρα από αυτό, πέρα από τη συνέχεια που σίγουρα θα υπάρξει λόγω ανισότητας, εισοδημάτων, κύκλου και όλα αυτά που περιέγραψες. Έτσι. Εσένα αρέσει η Ιορδάνη. Εσύ είσαι ο Ιορδάνης, έτσι, που έχω γνωρίσει εγώ. Πόσο σε ξέρω. Σε ξέρω τώρα δύο χρονάκια. Σε ξέρω δύο χρονάκια.
1: Παραπάνω.
0: Δυόμιση, τρία. Πάμε στα τρία κοντά. Λοιπόν, πάμε στα τρία, ναι, έχεις δίκιο.
1: Όχι, ποια τρία. Τέσσερα.
0: Τέσσερα-τέσσερις
1: χρόνια.
0: Τι λες ρε,
1: άκου που σου λέω.
0: Ναι και γεράσαμε ρε.
1: Λοιπόν, γεράσαμε, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα εσύ ο Ιορδάνης που ξέρω εγώ, έτσι, με τα αυτοκίνητα, ο παραδοσιακός άντρας και αυτά, που κακά τα ψέματα, έχεις δόσεις παραδοσιακού άντρα στο χαρακτήρα σου. Ισχυρές δόσεις παραδοσιακού άντρα στο χαρακτήρα σου.
1: Εντάξει, ναι, εγώ δεν μπορώ να το διακρίνω αυτό.
0: Σου αρέσει, εγώ το διακρίνω εγώ. Σου αρέσει τώρα. Να βγεις τρεις φορές με τη γυναίκα σε ένα ακριβώς τέτοιο και να πληρώσεις και τις τρεις φορές η γυναίκα. Σου αρέσει. Σου αρέσει. Δεν μου αρέσει.
1: Όχι.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Όχι. Εμένα δεν μου αρέσει. Καταρχάς, εγώ είμαι από αυτούς που δηλαδή ακόμα και το τελευταίο μου 10 ευρώ, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Θα κοιτάξω δηλαδή να το χρησιμοποιήσω για να την κεράσω. Δηλαδή, έστω και ένα μπουκάλι νερό που λέω.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Δεν θα προτιμήσεις να μην πας εκεί να πας κάπου που να μπορείς να πληρώσεις. Εγώ θα προτιμήσω να πάω κάπου που να μπορείς να πληρώσω.
1: Είναι, για μένα δεν είναι θέμα αντρισμού. Εγώ τον αντρισμό τον παίρνω και τον πατάω, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Ομά.
0: Και
1: είναι
0: πω,
1: θέμα
0: λοιπόν,
1: αξιοπρέπειας.
0: Έτσι ακριβώς. Και να πω λοιπόν του κυρίου Βασίλη.
1: Για μένα.
0: Να πω λοιπόν του κυρίου Βασίλη, έτσι. Αν πραγματικά με θέλει η κοπέλα, αν πραγματικά με θέλει, με αγαπάει και θέλει να είναι μαζί μου, τι πρέπει να κάνει.
1: Ναι.
0: Όχι να με πληρώνει, να αλλάξει τον τρόπο ζωής της, ώστε να μπορεί να συμμετέχω και εγώ. Δηλαδή να μπορεί να φάει και στην ταβέρνα. Να μπορεί να φάει και σε ένα φτηνό εστιατόριο, ώστε να μπορώ να πληρώσω εγώ και να μην νιώθω άσχημα.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Όπως είπα και από την αρχή, δεν ζούμε στο 60. Και οι περισσότεροι από αυτούς, κοίταξε να δεις. Οι εφοπλιστές δεν είναι σαν εμάς. Λοιπόν, κακά τα ψέματα. Εμείς της μεσαίας τάξης είμαστε πολύ του φαίνεστε. Εγώ πρώτα θα βάλω τον εαυτό μου.
0: Mm-hmm.
1: Τι σου είπα, το αυτοκίνητο. Ναι, μπορεί να έχω δύο, τέλος πάντων, και πάω και για το άλλο. Λοιπόν, ενώ θέλουμε να φοράμε το ρολογάκι μας στο φεστίνα.
0: Ναι.
1: Κακά τα ψέματα. Το παπούτσι μας το επώνυμο, η γυναίκα στη τσάντα την επώνυμη. Αλλά οι εφοπλιστές όμως στην ουσία δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου έτσι.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Φυσικά και δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν. Αν πρόσεξες, έγινε και ένα σκηνικό στην τηλεόραση με ένα ματσάκι του Ολυμπιακού. Υπήρξε ένα επεισόδιο.
0: Τους
1: είδες πώς ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω ονόματα. Καταλάβατε. Ήταν ιδιοκτήτης ΠΑΕ. Τους έχετε δει πώς είναι εντυμένοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω.
0: Πάρα πολύ απλά.
1: Πάρα πολύ απλά. Αυτοί πάνε και σε ταβέρνες, πάνε και στα σουβλατζίδικα, άσχετα που δεν φαίνονται. Εμείς είμαστε του φαίνεστε. Εμείς θέλουμε να πάμε στο ακριβό εστιατόριο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν,
0: απλά τι γίνεται.
1: Άρα, εγώ δεν θα είχα.
0: Για συνέχισε.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Εντάξει, είναι, και αυτή που λες, είναι και αυτή που λες όμως. Υπάρχει και μια. Και ένα ρεύμα όμως ανθρώπων έτσι, που θεωρούν ότι ξεβλάκεψαν την Ελλάδα, ονόματα δεν λέμε, έτσι, δεν λέμε, ναι. Αλλά ναι. Αυτοί γούσταραν την Κυρίλα, την ψευτοκυρίλα, έτσι, που λες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή όλοι οι πλούσιοι έτσι όπως αυτοί που τήθηκαν απλά. Είναι και οι πλούσιοι που δεν καταδέχονται να πάνε στα δυτικά προάστια. Υπάρχουν και αυτοί οι πλούσιοι.
1: Σαφώς υπάρχουν και αυτού του είδους άνθρωποι.
0: Υπάρχουν και αυτοί, ναι, οι πλούσιοι. Έτσι. Δεν είναι όλοι απλοί.
1: Σίγουρα. Ναι. Οι περισσότεροι όμως εφοπλιστές είναι πιο light.
0: Εντάξει, το παράδειγμα που έφερε τώρα με τους δύο που πλακώθηκαν είναι λίγο σχετικό σε γήπεδο τους είδες. Δεν τους είδες κάπου αλλού. Σε γήπεδο τους είδες. Σε γήπεδο πας και με τη φόρμα, πας όπως θες. Έτσι.
1: Εντάξει, δηλαδή, ναι.
0: Το να χαρακτηρίσει κάποιον απλό στον τρόπο ζωής του δεν μπορεί να το κρίνεις από τον ντύσιμο που έκανε σε ένα γήπεδο. Έτσι, είναι λίγο.
1: Λόγω της προηγούμενης μου δουλειάς έχω συναντήσει εφοπλιστές τους οποίους πραγματικά τους βλέπεις και δεν φαίνονται ότι είναι εφοπλιστές.
0: Ναι,
1: και μιλάμε για λεφτά.
0: Απλά ξέρεις τι, αυτός που έχει.
1: Μιλάμε για λεφτά.
0: Αποδεδειγμένα έχει λεφτά και το ξέρουν όλοι. Δεν έχει λόγο να σου δείξει τον πλούτο. Το ξέρουν όλοι. Καταλαβες. Αυτός που θέλει να δείξει τον πλούτο είναι αυτός. Ο νεόπλητος, έτσι, ο νεόπλητος.
1: Ο νεόπλητος, έτσι, ο νεόπλητος.
0: Αυτός.
1: Ναι.
0: Μία κοπέλα η οποία... που έχει σαν όνειρο να βρεθεί σε μια άλλη τάξη. Αυτό.
1: Πολύ σωστά. Άρα και η γυναίκα που θα γνωρίσεις, αν είναι νεόπλητη, ναι, θα υπάρξει πρόβλημα. Που συνήθως οι περισσότεροι έτσι είναι, ρε φίλε. Εντάξει. Οι περισσότεροι έτσι είμαστε. Νεόπλουτοι.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως.
1: Είμαστε. Τέλος πάντων, δεν είμαι κάποια... νεόπλουτος. Ναι, θα το ήθελα.
0: Έχει μεγαλώσει μέσα στον πλούτο. Εντάξει, και δεν σου λέω τώρα ότι είναι κορυφοπλίστη. Είναι πλούσια, ρε παιδί μου. Έχει μεγαλώσει τα βόρεια προάστια. Είναι πλούσια. Έχει ένα σπιταρόνα. Κάνει τα ταξίδια της. Έχει πολύ χρήμα. Έτσι. Και σε ένα τύπο που έχει, ναι, το βασικό σου μισθό. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Είναι δύσκολο να ταιριάξει. Γιατί, OK, σου βάζει μία, σου βάζει δύο, σου βάζει τρεις. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Είναι εγώ σαν άντρας, δεν νιώθω καλά, ρε παιδί μου. Και με τον εαυτό μου τα έχω καλά.
1: Λοιπόν.
0: Δεν νιώθω καλά. Δεν, να με πληρώνει μια γυναίκα. Δεν νιώθω καλά, εγώ, ρε παιδί μου. Η ιατρική μου φύση, ναι, εκείνη τη στιγμή κλονίζεται, ρε παιδί μου. Ιατρική μου υπόσταση.
1: Για να κάνω λίγο και το δικηγόρο του διαόλου τώρα.
0: Ναι, κάντον.
1: Λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα την νεόπλουτη και την ευχοπλίστρια.
0: Ωραία.
1: Θα έκανα εγώ τώρα σχέση με μια κοπέλα η οποία δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ, γιατί υπάρχουν και αυτές οι δουλειές,
0: ναι,
1: για 500 ευρώ.
0: Εγώ θα έκανα. Αρκεί να την έβλεπα.
1: Και εγώ θα έκανα.
0: Αρκεί να την έβλεπα.
1: Α, μπράβο, αρκεί να την έβλεπα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά για να τη βλέπω όμως και συνέχεια, θα πρέπει και εγώ να πληρώνω. Εντάξει, δηλαδή το καταλαβαίνω. Είναι χαμηλόμισθη, πολύ πιο χαμηλόμισθη από μένα.
0: Δεν έχω πρόβλημα με αυτό.
1: Και εγώ δεν θα είχα πρόβλημα. Αλλά για να
0: γιατί
1: τη δω, θα πρέπει και εγώ και ο Αλέξανδρος να βγαίνεις έξω. Θα πρέπει για να τη δεις να βγεις έξω.
0: Εγώ ξέρω ότι είμαι περαστικός από ποτό. Τη ζωή και δεν με ενδιαφέρει το lifestyle. Έτσι. Δεν σου λέω ότι να βγαίνω έξω, ναι, σε μαγαζί με την παντόφλα. Okay. Δεν είπα αυτό.
1: Το καταλαβαίνω. Έτσι. Ναι.
0: Αλλά δεν με ενδιαφέρει
1: το
0: φαίνεστε εμένα. Γιατί το lifestyle είναι το φαίνεστε επί της ουσίας. Το lifestyle.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Αλλά θα το πάρω τώρα και εγώ λίγο ανάποδα.
0: Έτσι, ναι, okay.
1: Θα μπορούσες εσύ τώρα, ναι, να διαθέσεις το χρηματικό ποσό που μπορείς να διαθέσεις,
0: ναι,
1: για να βγεις και να τη βλέπεις συνέχεια έξω. Είπαμε, η κοπέλα παίρνει 400 ευρώ, 500 ευρώ. Μπορεί να δουλεύει.
0: Ναι, γιατί οι απαιτήσεις θα είναι πολύ συγκεκριμένες.
1: Θα το έκανες.
0: Εκεί θα το έκανα.
1: Εγώ θα το έκανα.
0: Φυσικά και θα το έκανα.
1: Θα το έκανα. Το ξέρω ότι. Ναι. Θα είμαι ένα άφραγκος, πραγματικά.
0: Ζω λιτά, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ ζω λιτά. Δεν κάνω τη μεγάλη ζωή για να μην βγω μαζί της. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν θα πάω, ναι, να φάω σε εστιατόριο με 300 ευρώ. Καταλάβεις τι γίνεται.
1: Και εγώ ζω λιτά.
0: Έτσι, να πληρώσω δύο
1: διαδείγματα. Εγώ ζω λιτά, αλλά κάπου... Εντάξει, δεν το λέω να το κάνεις για να δείξεις ότι είσαι του φαίνεστε ή κάτι πολύ εγωιστικό. Θα ήθελα να πάμε και κάπου λίγο πιο ωραία.
0: Ωραία. Θα βάλεις κάτι παραπάνω εσύ.
1: Για να το ευχαριστηθούμε και οι δύο. Όχι μόνο εγώ.
0: Θα βάλεις κάτι παραπάνω εσύ. Αν ξέρεις ότι δεν έχει εκείνη και δεν μπορεί να βάλει,
1: ναι,
0: θα βάλεις παραπάνω εσύ. Okay,
1: θα βάλεις παραπάνω εσύ. Ναι.
0: Δεν είναι κακό. Καθόλου κακό δεν είναι αυτό.
1: Απλά να μην λέμε μόνο τη μία πλευρά. Αυτό που εκεί πέρα που ήθελα να καταλήξω ότι θα μπορούσε και η γυναίκα να είναι χαμηλόμισθη. ή θα μπορούσαν να είναι άνεργοι. Γιατί συμβαίνει και αυτό στις μέρες μας. Λοιπόν, σήμερα δουλεύεις και αύριο δεν δουλεύεις.
0: Γιατί έχουμε μηνύματα. Ο Πόπο Ιορδάνη είπε στη μεγάλη σωστή κουβέντα, λέει ο Γιάννος. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα, Ιορδάνη.
1: Ναι, διάβασε τα μηνύματα.
0: Λοιπόν,
1: εκπομπής.
0: Ο Κυριάκος θέλει, είστε λάθος. Δεν χρειάζεται κοινωνικός κύκλος για να γνωρίσεις κάποια μια πλούσια. Μπορεί να γίνει στον δρόμο ή σε μια παρέα, σε ένα περίπτερο. Και ένα βνοβόλος έρωτας λέγεται και από τη στιγμή που ξέρει πως είσαι οικονομικό, πως είσαι οικονομικά και σε αγαπάει και γουστάρει να είναι μαζί σου. Δεν βλέπω που είναι το κακό, έχουμε δει και ψήθυρους καρδιές. Ξέρεις τι γίνεται, Κυριάκο, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι η γενιά μας έχει δει πολύ μανούσο μανουσάκι. Γι' αυτό επηρεάζονται κάποιοι. Έχει δει πολύ μανουσάκι η γενιά μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για πες ρε Ιορδάνε.
1: Τι να πω ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή για τον έρωτα τώρα το συναντήσω εγώ στο περίπτερο εδώ πέρα, δεν είναι.
0: Εντάξει, τώρα ο Σόμερ με την άλλη, τη Μαρία τη Ζαφυράκη.
1: Δεν πιστεύω τώρα να μου σταματήσει τώρα.
0: Φέι Ζαφυράκη.
1: Και εγώ ρε παιδί μου λέει μετά με τη Λαμπορκίνη.
0: Κώστα Σόμερ.
1: Α, ναι.
0: Κοίτα να δεις τώρα, ναι. Ιορδάνη. Εγώ...
1: πώς το έλεγε, εραστής δυτικών προαστίων,
0: ναι,
1: Γιώργουλης
0: με
1: και...
0: τη Μαριλίτα. Ναι.
1: Ναι, Μαριλένα, Μαριλίτα, όπως λέγαμε.
0: Μαριλίτα,
1: ναι.
0: Λαμπροπούλου.
1: Το οποίο τότε είχαν αρχίσει οι γυναίκες των βορείων προαστίων να κατεβαίνουν στα δυτικά προάστια.
0: Ναι, και η Μαριλίτα ηθοποιό παντρεύτηκε. Και τώρα που χώρισε, με τον Λάλο τάχει. Θέλω να σου πω ότι στην πραγματικότητα από τον κύκλο σου βρίσκεις συνήθως.
1: Εντάξει ρε φίλε, άλλο τώρα το... άλλο να ανήκεις τώρα στον καλλιτεχνικό κόσμο είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Συνήθως οι καλλιτέχνες δεν φτιάχνουν με καλλιτέχνες, δεν φτιάχνουν με άτομα που είναι...
1: Ο παραδείγματος χάρη ο Κούρκουλος. Ναι, ο Κούρκουλος. Ο ηθοποιός, ο Κούρκουλος. Μην πάμε μακριά.
0: Εντάξει, ο Κούρκουλος ήταν
1: Λάσκαρη με... Ζωή Λάσκαρη με τον δικηγόρο, τον...
0: Τον
1: Λικουρέζο. Ναι, εντάξει. Εκεί υπάρχει άλλος κοινωνικός κύκλος.
0: Ακριβώς.
1: Ο δικός μου κοινωνικός κύκλος, δεν θα αναφερθώ σε κανέναν από την εκπομπή. Ο καθένας έχει μυαλό, ας σκεφτεί. Ο δικός μου κοινωνικός κύκλος δεν, δεν ανήκει, ρε παιδί μου.
0: Σε λίγο. Έτσι. Πρέπει να ξέρουμε και πού μας παίρνει και πού μας παίρνει και πώς θα συζητιόμαστε. Δηλαδή, και όταν είμαστε σε ένα τραπέζι. Με μια κοπέλα που μας τα χώνει, έτσι, για να είμαστε μαζί της, γιατί εμείς δεν έχουμε, έτσι, νομίζεις ότι οι άλλοι λένε πω ο τρομερός Ιορδάνης, έτσι, που έκανε τη Μαρίτα να τον ερωτευτεί και είναι μαζί τώρα και τα πληρώνει, αυτό πιστεύεις?
1: Όχι.
0: Έτσι. Όχι. Καλό κορόιδο η Μαρίτα, θα πούν. Καλό κορόιδο η
1: Μαρίτα. Α, μπράβο. Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό θα πούν.
1: Να σου το πω κι αλλιώς. Τι μπορεί να τις προσφέρει?
0: Εντάξει, να σου πω τι θα πούνε. Κάνει καλό σεξ. Σε αυτό συμφωνώ με τον Βασίλη. Θα πούνε ότι εντάξει, ο τύπος είναι...
1: Εντάξει, ναι. Ναι, χαίρομαι πολύ.
0: Γλυκό σεξάκες, να μην πω τίποτα άλλο. Έτσι.
1: Okay, ναι. Εντάξει, δηλαδή για μια ώρα, ξέρω εγώ, ή μια μισή ώρα, ειδονής, ξέρω εγώ, δηλαδή...
0: Άλκης Γιαννακάς στο ρεμάλι της Προκένωσης Νέκρη. Ξεκάθαρα πράγματα. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει.
0: Ιορδάνη, θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
1: Εγώ τι να προσθέσω? Εντάξει, δηλαδή αυτά μένα μου κάνουν ταινίες, όπως σου είπα, του Ξανθόπουλου. Να πάρουμε ένα μπουζούκι, να βγούμε, παιδί μου, πουθενά να τραγουδήσουμε. Ξέρω εγώ, μήπως και μας την πέσει καμία εφοπλίστρια.
0: Ναι. Έτσι. Και εγώ νομίζω ότι αυτή η μεγάλη ανισότητα. Δεν έχει νόημα να οδηγεί σε σχέση. Δηλαδή είναι διαφορετικοί κόσμοι. Και να το δεχτείς, λοιπόν, για λίγο, και... δεν θα κερδίσεις κάτι.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς. Δεν αντιλέγω ότι δεν μπορείς να συνάψεις σχέση μια γυναίκα ή ένας άντρας το αντίστοιχο, δηλαδή με το αντίστοιχο φίλο. Λοιπόν,
0: για κανένα μήνα, οκ. Okay. Λοιπόν, μέχρι εκεί όμως.
1: Δεν πρόκειται όμως για κάτι σοβαρό.
0: Ναι. Δεν μπορεί να
1: γίνει. Δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Είναι για να περάσεις την νόσου.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, μπορώ πάρα πολύ εύκολα, ναι, παιδί μου, να δω μια γυναίκα, να ξέρω να μου πούνε ότι έχει πολλά, ότι έχει λεφτά, ξέρω εγώ από τον πατέρα, να πλησιάσω, να κάνω το λεγόμενο πέσιμο, για να καταλαβαινόμαστε.
0: Okay.
1: Ναι, και τι έγινε.
0: Να σου πω κι αλλιώς. Την πέσει σε ένα μπάρ, εσύ. Έτσι. Την πέσει σε ένα μπάρ, σου αρέσει, ναι, η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Και στην κουβέντα σου λέει ότι είναι η κόρη του αντιδήμαρχου Αθηνών, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν θα, ναι, κολλήσει εκείνη τη στιγμή.
1: Να σου πω την αλήθεια. Ναι,
0: Ας τον αντιδημαρχό. Ενός επιχειρηματία, ενός μεγάλου επιχειρηματία.
1: Ενός επιχειρηματία, ναι, καλύτερα έτσι. Ναι, θα είναι στιγμιαίο. Δηλαδή θα ξαφνιαστώ. Αλλά θα ξαφνιαστώ με τον τρόπο το δικό μου. Δηλαδή με το να μην το δείξω. Αυτό είναι δικό μου τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα το δείξω. Είναι δικό μου τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα το δείξω. Και πάλι, μπορείς να συνάψεις σχέση.

0: Yes. Bye.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλώς τη Δώρα. Δώρα, ο Βασίλης λέει, μπορεί κάποιος να προσφέρει μη οικονομικά. Υπάρχει και το κόλπο να την αφήσει έγκυο, την πολύ πλούσια, για να μην είναι στιγμιαίο και να έχει διάρκεια. Μάθετε μπαλίτσα. Μάθετε μπαλίτσα, λέει ο Βασίλης.
1: Μάλιστα.
0: Γυναικεία κόλπα είναι αυτά.
1: Αυτή, ναι, εντάξει, να μην το πούμε τώρα στον αέρα, δεν κάνει. Γυναικεία τέτοια.
0: Δεν τα κάνουν αυτά πια ούτε οι γυναίκες, Βασίλη. Δεν τα κάνουν οι γυναίκες αυτά. Τη σημερινή μέρα, να ξέρεις. Αυτό συνέβαινε τα παλιά χρόνια. Τώρα είναι πιο αυτοτέλης, πίστεψε με. Και καμιά φορά ίσως και να θέλουν το τέρι λιγότερο από εμάς. Γιατί είναι ξεκάθαρο πλέον ότι οι γυναίκες είναι πιο αυτοτέλης από εμάς.
1: Εγώ θα πω απλά ένα πράγμα. Γιατί να είμαι με κάποιον mm-hmm. που δεν τον θέλω και μου πληρώνει υλικά αγαθά. Χέρια και πόδια δεν έχω να δουλέψω. Mm-hmm. Εγώ αυτό λέω. Δεν υπήρχε περίπτωση να είμαι με κάποιον μόνο και μόνο επειδή έχει περισσότερα χρήματα. Εγώ έχω, είμαι της άλλης άποψης ότι αυτός που έχει περισσότερα χρήματα από μένα mm-hmm. έχει μάθει να του κάνουν τα χατήρια. Mm-hmm. Εγώ δεν είμαι διαθετημένη να κάνω χατήρια, αν πραγματικά δεν το θέλω.
0: Ναι. Εσύ τώρα, ρε παιδί μου, εάν είχες ένα αγόρι, έβγαινες τώρα έξω ένα βράδυ, σου άρεσε ένας τύπος, mm-hmm. σου έκανε καμάκι, τα φτιάχνατε, πέφτατε στο κρεβάτι με τη μία και mm-hmm. μετά το σεξ, την κουβέντα, ας πούμε, που έχετε, σου έλεγε ότι είναι ο διευθυντής σε μια ναυτιλιακή. Τύπος βγάζει, δεν ξέρει τι έχει, ας πούμε, έχει σπίτι στο ναι. πανόραμα, βούλας, έτσι. Ναι. Σου λέω, γιατί δεν ξέρεις την Αθήνα, μάλλον είναι η ασφαλή ναι. στην Αθήνα, είναι πάνω στο... στην άλλη πλευρά, στη...
1: ναι, ξέρω που είναι,
0: ακριανή πλευρά ναι. του ημιτού, τέλος πάντων, είναι ναι, ένα ναι. σημείο εκεί, έτσι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι.
0: ναι. Έχει πολλά λεφτά ο τύπος, τέλος πάντων, mm-hmm. δεν ξέρει τι να τα κάνει, πισίνει στο σπίτι κλπ. Εσύ τώρα, η Δώρα που είσαι ένα απλό κορίτσι. Ένα απλό κορίτσι.
1: Ναι.
0: Που έχεις το μισθό σου και έχεις mm-hmm. μάθει να ζεις κλειτά. Έτσι δεν είναι. Ναι. Καλό. Εγώ το λέω αυτό ως πολύ θετικό, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μπλέκεις. Μπαίνεις σε άλλο κόσμο. Μπαίνεις σε άλλο κόσμο τώρα, έτσι. Θα μπλέκεις. Μισό δευτερόλεπτο, δώσε μου.
1: Ναι.
0: Σ' ακούμε.
1: Είναι δύσκολο να μπλέξεις με αυτό το κύκλωμα, γιατί περί κυκλώματος πρόκειται. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει το κύκλωμα. Εννοώ ότι δεν θα τέριαζα με αυτό το κύκλωμα, εννοείται. Θα έπρεπε να αλλάξω mm. και εγώ δεν αλλάζω πια. Αυτό που... ό,τι δουλειά έχω κάνει με τον εαυτό μου, την έχω κάνει. Έχω mm-hmm. να κάνω και άλλη δουλειά, αλλά σε αυτό το σημείο, σε αυτό το τομέα δεν αλλάζω, δεν, έτσι είμαι χρόνια, δηλαδή δεν θα αλλάξω τα θέλω μου, πράγματα που μου αρέσουν, πράγματα που δεν μ' αρέσουν.
0: Ρε παιδί μου,
1: για το χρήμα
0: εσύ
1: ή για να ανήκω σε ένα κύκλο άλλο.
0: Εσύ το πας αλλού, αλλά αν ο τύπος σε ήθελε, έτσι, σε ήθελε.
1: Ναι.
0: Σου λίγο σε θέλω πολύ,
1: ναι.
0: να σε βάλω στη ζωή μου. Θα του έλεγες, εγώ δεν έχω μάθει να ζω σε πισίνες.
1: Όχι, δεν θα έλεγα αυτό. Αλλά θα προβληματιζόμουν ότι αργά ή γρήγορα όλο αυτό θα έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές στα δικά μου τις συνήθειες, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν είναι μια πισίνα που θα πω και θα κάνω μπάνιο. Είναι μια πισίνα που θα έρθουν στελέχη της εταιρείας του, που θα πρέπει εγώ να είμαι καλή, να είμαι ευγενική και να μην τους γουστάρω. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις.

0: Και δεν ξέρω αν αυτό όλο θα μου άρεσε. Θα με καταπίεζε καταρχήν.
1: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω αυτό.
0: Θα με καταπίεζε.
1: Το ίδιο και εγώ. Το ίδιο και εγώ. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα ποτέ να νιώσω βολικά μπαίνοντας σε ένα κόσμο που δεν μου θυμίζει το δικό μου. Πες το
0: ναι, ναι. Μπορεί να φαίνεται, μπορεί να φαίνεται ωραίος από έξω, αλλά όταν πας να μπεις μέσα, λες...
1: Δεν είναι ο δικός μας κόσμος αυτός, είναι ένας άλλος
0: ναι,
1: κόσμος.
0: Ναι, δεν είναι, σίγουρα δεν είναι.
1: Ένας άλλος κόσμος αυτός. Ένας διαφορετικός κόσμος. Η Έφη λέει, ναι, πες στο Βασίλη να ετοιμάσει το ράφι, γιατί δεν βλέπω σωτηρία να έχει. Οχοχοχ, αρχίσαμε τα ράφια. Ο Τζόρτζ λέει, να ρωτήσω ο Ιορδάνης, μήπως έχει και καμιά αδερφή ή έστω μια πρώτη ξαδέρφη. Ενώ η Νάντια λέει, εγώ δεν θα έκανα σχέση με κάποιον πολύ χαμηλότερα αμοιβόμενο, επειδή θα έβγαζε κόμπλεξ πρωτίστως. Αυτός, από την ανισότητα και δευτερευόντως, δεν θα νιώθα καλά εγώ με έναν άντρα με μεγαλύτερο εισόδημα, δεν θα είχα πρόβλημα, γιατί θα ήταν πιο ισορροπημένος. Μάλιστα. Και συνεχίζει το μήνυμα, διαβάσουμε σε λίγο. Λοιπόν, η Νάντια δεν θα έμπλεκε με κάποιον χαμηλότερο αμοιβόμενο, σαφώς χαμηλότερο αμοιβόμενο, γιατί θα βγάζει κόμπλεξ, ενώ με μεγαλύτερο εισόδημα θα έμπλεκε, γιατί θεωρεί ότι θα είναι πιο ισορροπημένος. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Γιατί έχει δίκιο η Νάντια, Δώρα.
0: Γιατί έχει δίκιο, ναι, έχει
1: άντρας,
0: δίκιο.
1: Ο άντρας, εάν βγάζει... Όταν βγάζει πολύ λιγότερα λεφτά από μια γυναίκα, κομπλεξάρεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ας μην το παραδέχονται κάποιοι. Κομπλεξάρεται. Και δεν έχει να κάνει με την ισορροπία που έχει σαν χαρακτήρας. Και σε 15 ψυχολόγους να πάει, έτσι. Ό,τι και να κάνει, όση δουλειά και να κάνει, είναι η φύση του άντρα τέτοια που να μην το επιτρέπει να τον ζει μια γυναίκα. Έτσι, τώρα, γιατί ναι, ο Κυριάκος και ο Βασίλης είπαν αυτά στον αέρα, είναι η γνώμη τους και τη σέβομαι. Είναι ναι, κάποιες ναι. αντιλήψεις που πιστεύω ότι μπορούν να αλλάξουν εάν το δουν στην πράξη. Δηλαδή, αν ο Βασίλης μπλέξει μια κοπέλα που τον πληρώνει.
0: Ο Βασίλης όμως είπε ότι το έχει ζήσει αυτό.
1: Ο Βασίλης τώρα τι είπε ότι έχει ζήσει. Θα σου πω ότι έχει ζήσει ο Βασίλης.
0: Από ό,τι απρόλαβα να ακούσω δηλαδή.
1: Ο Βασίλης τι είπε. Δεν είπε τώρα. Δεν έχει μπλέξει τώρα με τέτοιες τύπησες. Ο Βασίλης τι είπε.
0: Ναι.
1: Επί της ουσίας. Είπε ότι κάτι κοριτσάκια που εγώ δεν τα ήθελα. Καταλαβαίνεις τώρα για τη φάση μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μου έκανα κάτι δωράκια. Μου έκανα κανένα τάμπλετ εκεί, δώρο. Για να τις δω με άλλο μάτι. Αυτό είπε. Δεν μιλάμε ούτε για άλλους κύκλους, ούτε για λεφτούδες, ούτε για τίποτα τέτοιο. Είπε, μου έκαναν κάποια δώρα, μπας και τις δω με διαφορετικό μάτι, για να με δωροδοκίσουν επί της ουσίας. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για χορηγίες, ναι. Μιλάμε για δωροδοκία.
0: Ναι, ναι.
1: Για δωροδοκία
0: ναι.
1: συνείδησης. Γι' αυτό μιλάμε.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ο Βασίλης. Άλλο αυτό, Βασίλη, και φίλες και φίλοι, και άλλο να μπει σε ένα κύκλο που δεν ανήκεις όταν είσαι 40 και έχεις μάθει να ζεις με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο το 20-40, όχι λιτό. Αλλά ούτε εξωφρενικά, έτσι, πώς να το πω, εξωφρενικά ακριβό. Δεν μπορείς ξαφνικά να ζήσεις μέσα στα κότερα και στις πισίνες. Θέλεις. Αλλά όταν μπεις, θα καταλάβεις ότι οι άλλοι που τα ζουν αυτά πιο πολλά χρόνια από σένα, είναι μαζί, είναι γκέτο. Δεν γίνεται να είσαι ένας από αυτούς. Τόσο
0: ναι, είναι το κοκτέιλ, η ταινία με Tom Cruise.
1: Έτσι.
0: Όχι ο Tom Cruise, ο φίλος του που έμπλεξε με μια πλούσια.
1: Ναι.
0: Και αυτοκτόνησε στο τέλος αυτός.
1: Δηλαδή, και αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι ναι, η ίσα που θα πούνε τι μάγκας είναι αυτός που μπήκε στη ζωή της και του τασκά και λοιπά, δεν θα πούνε τι μάγκας είναι αυτός. Θα πούνε τι κορόιδο είναι η Μανουέλα που έμπλεξε μαζί του και... Με τον τρόπο τους θα κοιτάξουν να την αποτραβήξουν από σένα. Εντάξει. Δηλαδή, αν νομίζετε, παιδιά, ότι ο κόσμος είναι αγκαλιά πλασμένος, okay. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι πλούσιοι είναι γεφθαρμένοι. Εγώ δεν είπα αυτό. Υπάρχουν και πλούσιοι, πολύ καλοί άνθρωποι. Δεν θέλω να βάζω ούτε ετικέτες, έτσι, ούτε μαρκίζες σε μαγαζιά και σε ανθρώπους ετικέτες. Μαρκίζες σε μαγαζιά και ετικέτες σε ανθρώπους. Σε καμία περίπτωση. Απλά η ουσία ποια είναι. Ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε και σε τι κόσμο μπορούμε να ζήσουμε. Από μία ηλικία και μετά. Δηλαδή στα 15 και στα 20.
0: Και με τι τρόπο μπορούμε να ζήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και θα το έκανα καλά μαζί του, λέει. Και το έκανα μέχρι το σημείο που θα νιώθα καλά. Θα έμενα με τον πιο πλούσιο, η Νάντια. Με το πιο υψηλά αμοιβόμενο. Κοίταξε. Γενικά, ρε παιδί μου, εγώ τι πιστεύω. Έτσι, το έχω πει πολλές φορές στο μικρόφωνο αυτό. Ότι τα ομόνυμα έλκονται. Και όταν λέω ομόνυμα, δεν είναι μόνο σε χαρακτήρα. Ενώ σε όλα. Σε όλα. Δηλαδή, ο πολύ πλούσιος θα πάει με την πλούσια. Ο φτωχός θα πάει με μια κοπέλα που είναι κοντά. Θα μου πεις τώρα πώς θα κάνουν χωριό. Θα κάνουν χωριό. Ή τουλάχιστον η φτωχή να πάει με το πλούσιο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο ένας φτωχός να μπλέξει με την πλούσια και να έχει μέλλον. Είναι πολύ δύσκολο. Όποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι μπορεί να συμβεί, δεν ξέρω, ζει σε έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή, θυμάμαι
0: το... Ο πλούσιος έχει μάθει, μπορεί να αγαπήσει μια κοπέλα που δεν έχει χρήματα τόσο πολλά σε αυτό.
1: Φυσικά, οι άντρες είναι αλλιώς.
0: Αλλά έχει μάθει, σε ένα, όχι κοινωνικό styling, δεν θα πω αυτό, έχει μάθει αυτό που είπα πριν, ότι πρέπει να πάει με συνεργάτες, πρέπει να κάνει κάποια ταξίδια, πρέπει. Πώς να το πω τώρα, δηλαδή, αυτό του έχει γίνει φύση του, να αντιδρά με κάποιο τρόπο διαφορετικό από κάποιον άλλον.
1: Πρώτα απ' όλα, το κάθε φίλο ερωτεύεται για διαφορετικούς λόγους. Έτσι. Έχεις ακούσει το κλασικό. Οι γυναίκες ερωτεύονται με τα αυτιά, οι άντρες με τα μάτια. Έτσι. Όταν άντρες είναι μια 20χρονη, μια 25χρονη.
0: Αρκεί να μην τυφλωθούν και οι γυναίκες καμιά φορά. Γιατί τυφλώνονται.
1: Υπάρχει αυτό, Υπάρχει, ναι, υπάρχει αυτό. Φυσικά και υπάρχει αυτό. Απόλυτοι δεν είμαστε. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δεν το συζητάμε. Αλλά οι ανισότητες αυτού του βαθμού παίζουν τεράστιο ρόλο. Δεν μιλάμε για μια μικρή ανισότητα. Έτσι, μιλάμε για διαφορετικούς κόσμους. Το να πιστεύεις ότι η άλλη που σε πληρώνει θα το κάνει για πολύ καιρό είναι ευσεβής πόθος.
0: Γιατί μα και να το κάνει, ικανοποιεί τις δικές ανάγκες. Αυτό που θέλω να πω ότι είναι. Από τη στιγμή που γεννιέται μια κοπέλα μεσαίας κοινωνικής τάξης και ένας άντρας π.χ. μεγαλύτερης κοινωνικής τάξης, η ζωή τους διαφέρει από τη στιγμή που γεννιούνται.
1: Σαφώς.
0: Οπότε, στα 40, λέμε τώρα μια ηλικία, έτσι, ένας άντρας και μια γυναίκα έχουν μάθει σε τελείως διαφορετικά πράγματα ο ένας πλούσιος και η άλλη μεσαία τάξη.
1: Ναι, και δεν μπορεί να αποτινάξει το παρελθόν της σε δύο νύχτες.
0: Δεν γίνεται.
1: Έτσι, δεν μπορεί.
0: Δεν γίνεται ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Η μεσαία τάξη, η κοπέλα δηλαδή, θα ήθελε να κάνει πράγματα. Ο άλλος, αλλά δεν μπορούν να... Πολύ δύσκολα, εκτός αν δεν μπλέκεται ο ένας στον κόσμο του άλλου. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, δεν γίνεται όμως αυτό.
1: Ο Βασίλης λέει... Όσοι ανησυχούν για το ράφι του, να κοιτάξουν καλύτερα το δικό τους, λέει.
0: Εντάξει, τώρα το ράφι. Δεν είναι θέμα αν θα μείνει στο ράφι ή δεν θα μείνει στο ράφι. Από κάποια στιγμή είναι και επιλογή. Εγώ πιστεύω.
1: Ναι, μωρέ.
0: Αναλόγως τι θέλει ο καθένας.
1: Το ράφι είναι επιλογή, ρε παιδιά. Αυτό που λέμε τώρα, ράφι για όλους. Για όλους. Το επιλογή είναι, ρε παιδιά, τώρα.
0: Εγώ δεν είναι που... ότι δεν έχεις.
1: Εγώ που βλέπω τα παιδιά εδώ πέρα που δεν έχουν οικογένεια, επιλογή τους είναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει ότι κάποιο δεν είναι επιλογή. Επιλογή του είναι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι σήμερα η μέρα υπάρχει όρος ράφι. Ότι κάποιος ήθελε πολύ να είναι και δεν είναι, θα βρίσκει. Παιδιά, υπάρχουν τρόποι για να βρει στέρι. Επιλογές είναι. Κάποιοι είναι μόνοι εξ επιλογής. Έχουμε περάσει την εποχή που ο κόσμος έμενε μόνος του γιατί δεν μπορούσε να βρει το τέρι του. Έτσι. Προτιμούν να είναι μόνοι, από το να είναι με κάποιον άνθρωπο.
0: Προτιμούν να είναι μόνοι.
1: Που τους αρέσει.
0: Εντάξει, έχουμε γίνει πιο απαιτητικοί και.
1: Ναι. Ράφι.
0: Εντάξει.
1: Πάντως ο Βασίλης.
0: Οπότε δεν νομίζω να.
1: Ο Βασίλης, ποια είναι η ουσία τώρα, εσύ θα μου πεις. Όχι, δεν θέλω να προσωποποιήσουμε τη συζήτηση. Οι απόψεις που άκουσες στο πρώτο τηλέφωνο και στο δεύτερο είναι η. Απόψεις ανθρώπων που μπορούν να οδηγήσουν αργότερα σε σόλο καταστάσεις. στο να με βρεθεί δηλαδή τέρι.
0: Δεν το κατάλαβα, για ξαναπες το.
1: Ρε παιδί μου, λέω η άποψη, ρε παιδί μου, ότι θέλω μια γυναίκα να βγάζει πιο πολύ από μένα και αν βγάζει λιγότερα δεν μπλέκω μαζί της. Έτσι, είναι άποψη που μπορεί να σε οδηγήσει στο ράφι. Αυτό.
0: Να σε οδηγήσει στο ράφι.
1: Ναι.
0: Αν δεν πας μαζί της δηλαδή.
1: Όχι αν δεν πας μαζί της. Πιο πλου... Επειδή μου λέω ότι... Για παράδειγμα, ο Βασίλης είπε, παιδί μου, στο πρώτο τηλεφώνημα ότι εγώ μπλέκομαι μια πολύ υψηλότερα αμοιβόμενη, αλλά δεν θα έμπλεκα με μια πολύ χαμηλότερα αμοιβόμενη. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνεις και εσύ ότι το να πλέξεις με μια ψηλά αμοιβόμενη και εσύ να είσαι μέτρια αμοιβόμενος ενέχει μεγάλο ρίσκο, διότι μπορεί να σε αφήσει να πάει στιγμή. Έτσι. Αυτή η άποψη, ναι, αυτή η αντίληψη δεν είναι πιθανό να σε οδηγήσει στη μοναξιά αύριο μεθαύριο.
0: Ναι, αυτό σίγουρα.
1: Αυτό ρωτάω. Ναι.
0: Σίγουρα. Mm-hmm. Ναι. Ναι, είναι αυτό που σου είπα εγώ για μένα, ότι δεν θέλω άλλος να έχει περισσότερα χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και να νομίζει ότι εγώ θα κάνω πράγματα που δεν θέλω. Mm-hmm.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δώρα, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησε. Ναι. Α, θες να
0: πω κάτι τελευταίο, ναι, γιατί τις τελευταίες μέρες ακούω γι' αυτό το 4, το 4.
1: Α, μπράβο, μπράβο. Ναι, για πες γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Πολύ πράγμα, ρε παιδί. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πήρανε 4.
1: 4 ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Σε αυτά ναι.
1: αναφέρεσαι, έτσι. Σε αυτά
0: αναφέρεσαι. Σε αυτά ναι, αναφέρομαι.
1: Mm-hmm. Τι θες να πεις γι' αυτά.
0: Τι θέλω να πω. Δηλαδή, το ότι το πήρανε μέσα στο ΟΑΚΑ, mm-hmm. το έχουν κάνει 4 είναι. Είπαμε, πού θα το πάρετε. Δεν έχει πάρει ο Παναθηναϊκός το δικό του στο γήπεδο.
1: Ναι, είτε το πάρει στο ΟΑΚΑ, είτε το πάρει στην Κωνσταντινούπολη, είτε το πάρει στο Βερολίνο, για ένα μετράει. Έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Τι να κάνουμε, 7 πήραμε τώρα. Τι να ναι. κάνουμε, φταίμε και γι' αυτό.
1: Όχι, δεν φταίμε γι' αυτό. Δεν φταίμε γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά έχουν.
1: Όχι, εγώ κρατάω αυτό που είπες, ότι είτε το πάρει στην Αθήνα, είτε το πάρει στο εξωτερικό, ναι. για ένα μετράει.
0: Έτσι, για ένα μετράει.
1: Έτσι, δεν μετράει για δύο.
0: Όχι, να κάνω και μια ερώτηση. Πόσα χρόνια έχουν να πάρουν ευρωπαϊκό? Μη γελάς. Πόσα χρόνια?
1: Απαντήσουν εκείνοι, δεν απαντήσω εγώ. Απαντήσουν εκείνοι.
0: Ναι, ας απαντήσουν λοιπόν. Τέλος πάντων, αυτά. Καλό βράδυ.
1: Μισό λεπτάκι. Και θέλω να μου πεις και κάτι άλλο. Κάτι τελευταίο.
0: Για πες. Ναι.
1: Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίχτης από τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Χουάντσο.
1: Ο Χουάντσο. Γιατί είναι και πιο ωραίος. Γι' αυτό, ε. Γεια σου, βρε.
0: Ποια γυναίκα. Εδώ όλες οι γυναίκες. Και ας είναι και από άλλη ομάδα θα σου πούν το Χουάντσο. Εγώ τι θα σου έλεγα.
1: Όχι, Χουάντσο. Χουάντσο. Και είναι και καλό παιδί. Χουάντσο.
0: Μα είναι και καλός και πολύ καλός.
1: Ναι, ναι, είναι. Είναι.
0: Είναι.
1: Δώρα, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
0: Έγινε. Καλό βράδυ. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Εδώ ο Γιάννος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλώς το Γιάννο. Λοιπόν, η Νάντια λέει, για πες μας κανένα τρόπο, δώσε τα φώτα σου. Κάτσε Γιάννο μισό λεπτό, γιατί βράχνιασα. Με έχετε κάνει να φωνάζω και βράχνιασα. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα να πιω λίγο νεράκι, Γιάννο.

0: Γιάννο, είσαι εδώ?
1: Εδώ, εδώ είμαι.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, είμαι μια χαρά.
0: Μπράβο ρε Γιάννο, παιχνάρα.
1: Όλα καλά.
0: Για να σε ακούσουμε.
1: Να πω για άλλη μια φορά ότι συμφωνώ στο έπακρο με το δάσκαλο του γένους. Μα τι ωραία που τα λέει αυτό το παιδί, είναι φιλόσοφο.
0: Σε ποιο από όλα συμφωνείς?
1: Ότι εννοείται ότι πρέπει και να μας πληρώνουν, όχι μόνο εμείς.
0: Για ποιο λόγο, πώς το τεκμηριώνεις, γιατί να σε πληρώνουν? Εσένα, το Γιάννη, το Γιάννο, γιατί να τον πληρώνουν? Τι προσφέρεις? Τι προσφέρεις?
1: Δύο μέτρα άντρας, μια κορμάρα ολοφέτες, με εμείς, με όλα αυτά.
0: Όχι, ναι, αλλά δεν έχεις την πλάτη που θέλουν οι γυναίκες. Θέλουν και πλάτη.
1: Όχι, έχω. Κάνω και μονόζυγο.
0: Θέλουν μεγαλύτερη πλάτη και παραπάνω κιλά οι γυναίκες, έτσι, για να νιώσουν προστασία. Έχει καλό κορμό. Ναι.
1: Α, κάτι έχω πάρει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω, γιατί να σε πληρώνουν οι γυναίκες? Εντάξει, είσαι ωραίο παιδί, δεν λέω. Καλό παιδί για αυτά, αλλά αρκεί για να σε πληρώνουν οι γυναίκες επειδή είσαι ωραίο και καλό παιδί?
1: Ναι, αυτό δεν είναι που θέλουμε.
0: Δεν αρκεί, δεν αρκεί αυτό. Πρέπει το καλό παιδί να είναι και προκομμένο.
1: Είμαι προκομμένος.
0: Πώς, όταν δέχεσαι να σε πληρώνει μια γυναίκα, πού φαίνεται? Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να είναι τιμία, πρέπει να φαίνεται και τιμία. Έτσι, το να είσαι προκομμένος δεν λέει κάτι από μόνο του. Πώς φαίνεσαι προκομμένος? Δηλαδή, γιατί σε γνωρίζει, πας για ένα καφέ, θα σε πληρώσει η άλλη, για ποιο λόγο να σε πληρώσει? Ποια είναι τα του για να σε πληρώσει? Αφού μέχρι πρώτη θα τη έλεγε ότι δεν έχω λεφτά να πάμε για καφέ. Θα τη αρέσει αυτό, πιστεύει?
1: Όχι, εντάξει, θα βρω λεφτά να πάμε για καφέ και για καφέ και για ποτό. Εγώ δεν
0: μέχρι τώρα κάτι δεν έβρισκες όμως εσύ. Μέχρι τώρα γιατί δεν έβρισκες και τώρα θα βρεις?
1: Όχι, βρίσκω, έχω λεφτά για καφέ.
0: Αφού την προηγούμενη φορά δεν είχες, ακύρωσε ένα ραντεβού γιατί δεν είχες λεφτά, δεν είχες πει?
1: Ναι, αλλά η συγκεκριμένη θα ήθελε ποτό, οπότε γι' αυτό δεν είχα. Και ήταν και γλυφάδα το μέρος και είναι και ακριβή γλυφάδα.
0: Okay. Κατανοητό.
1: Τώρα όμως έχω.
0: Ναι. Ναι. Με το Κυριάκο συμφωνείς?
1: Ο Κυριάκος τι είπε?
0: Ναι. Ότι ο Κυριάκος λέει ότι μόνο με τον Βασίλη συμφωνείς, τελειώσαμε, πες του. Όχι, δεν γελάει καθόλου, δεν γελάει. Δεν γελάει καθόλου. Ο Βασίλης και ο Κυριάκος είπαν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Περίπου τα ίδια πράγματα. Και εσύ συμφωνείς με τον Βασίλη. Δηλαδή ο Κυριάκος τι είναι, πληβίος?
1: Κάτσε, μίλησε ο Κυριάκος.
0: Ρε Γιάννο, με συγχωρείς, να σου κάνω μια ερώτηση. Έτσι, ναι. Όλο το σεβασμό που έχω στο πρόσωπό σου και τη συμπάθεια που έχω στο πρόσωπό σου, έτσι, προς το πρόσωπό σου. Άλλη εκπομπή άκουγες τόση ώρα?
1: Εσύ πετάχτηκα ένα τέταρτο να κάνω μπάνιο. Μήπως μίλησε τότε?
0: Πού πετάχτηκες να κάνεις μπάνιο, Γιάννο?
1: Πετάχτηκα να κάνω μπάνιο και μετά επανήλθα.
0: Στη Βουλιαγμένη?
1: Όχι, εδώ στο σπίτι.
0: Ωραία, εκεί που πετάχτηκες να κάνεις μπάνιο δεν μπορούσες να βάλεις και το κινητό να ακούς από το άλλο δωμάτιο?
1: Είχε χαμηλή μπαταρία και το είχα στη φόρτιση εσύ.
0: Και να σου, πω για κάτι άλλο τώρα, ρε Γιάννο. Όλη μέρα είσαι σπίτι το Σάββατο. Κάνεις μπάνιο την ώρα που βγαίνει ο Κυριάκος?
1: Γιατί έχω συνηθίσει να κάνω το βράδυ, είναι το πρόγραμμα που δεν μπορώ να το αλλάξω.
0: Μάλιστα.
1: Το απόγευμα κάνω γυμναστική, το βράδυ πάω στους δικούς μου και κάνω μπάνιο, τρώω.
0: Α, κάνεις αλλού μπάνιο? Κάνεις αλλού μπάνιο?
1: Ναι.
0: Γιατί κάνεις αλλού μπάνιο?
1: Γιατί στο σπίτι μου δεν με βολεύει μπανιέρα, είναι καθιστή.
0: Ωραία. Και γνωρίζεις μια κοπέλα αύριο μεθαύριο, έτσι, που να έχει φράγκα, έτσι, να σε γουστάρει και να της πεις ότι εγώ το βράδυ πετάγομαι και κάνω μπάνιο στους δικούς μου γιατί δεν με βολεύει μπανιέρα. Θα το δει αυτό με θετικό
1: μάτι. Θα σου λέγα και γι' αυτό, θα σου πω και γι' αυτό.
0: Ναι, για πες μου και γι' αυτό, ναι.
1: Θυμάσαι που είπε ο Βασίλης ότι θέλω η κοπέλα να ακολουθεί το lifestyle μου?
0: Ναι, το είπε.
1: Εγώ θέλω η κοπέλα να ακολουθεί το πρόγραμμά μου.
0: Το πρόγραμμά σου? Δηλαδή τι, να κάνει γυμναστική στην παιδική χαρά?
1: Όχι, στο σπίτι κάνω γυμναστική.
0: Α, να κάνει μπάνιο μία το βράδυ? 11 και 20 το βράδυ να κάνει μπάνιο?
1: ναι, να κάνουμε γυμναστική το απόγευμα, να βγαίνουμε το μεσημέρι για καφέ.
0: Ναι.
1: Να καθόμαστε από τις 4 και 4 μέχρι τις 7 το απόγευμα.
0: Να βλέπετε Κωνσταντίνου και Ελένης μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Να υποστηρίζει και αυτή τη Ράντου και όχι το κατακουζινό. Ή να υποστηρίζει το κατακουζινό αυτή.
1: Όχι, εγώ κατακουζινό υποστηρίζω.
0: Αν, υποστηρίζει και αυτή το κατα... Αν αυτή υποστηρίζει τη Ράντου και όχι το κατακουζινό.
1: Οχ, εντάξει, μικρό
0: είναι,
1: το κάνω.
0: Είναι θέμα αυτό όμως, είναι θέμα.
1: Είναι, ναι.
0: Τώρα για να αυτή η γυναίκα σε εξητάρει, ας πούμε, που να κάνετε ακριβώς τέτοια πράγματα.
1: Μωρέ, εμένα με εξητάρουν όλες, αλλά ιδανικά θα ήθελα να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Και στο πρόγραμμα και στον τρόπο σκέψης.
0: Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό.
1: Αν μιλάμε για σκέψη, έτσι, γιατί αν μιλάμε για σκέψεις.
0: Αυτή η γυναίκα που περιγράψεις δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αλλά πάμε τώρα σε αυτό, είναι άλλο αλλού παπά Ευαγγέλιο. Πάμε τώρα στα κρίσιμα ερωτήματα, έτσι. Εσύ ο Γιάννος, ρε παιδί μου, είσαι άντρας. Βάρης, με τη γυμναστική σου, καβαλιέρος, ωραίος και αυτά. Σου αρέσει να σε πληρώνει μια γυναίκα, να σε δείχνει με το δάχτυλο, το Γιάννο τον πληρώνω, να σε δείχνει έτσι, τον πληρώνω, το Γιάννο αυτό τον πληρώνω, τον πληρώνω αυτό. Να χωρίσεις, να χωρίσεις και να περάσεις από το καφέ που βλέπεις στον Ολυμπιακό και να πει, να το Γιάννο, τον Ολυμπιακάκια, τον πλήρωνα εγώ, τον πλήρωνα. Και να σε δείχνει, και να σε δείχνει, θα σου αρέσει.
1: Να το πει υποτιμητικά λες ή έτσι απλά να δείχνει.
0: Όχι, θα στο υποτιμητικά, θα σου αρέσει. Το Γιάννο εκεί, το βλέπετε αυτό, είναι εκεί τον τύπο, πανηγύρισε τον γκολ του... Του Ελαραμπή πήγα να πω. Πώς λέγεται ο άλλος, Ελκαμπή. Του Ελκαμπή. Του Ελκαμπή. Το βλέπετε αυτόν τον τύπο εκεί. Που φωνάζει εκεί τον περίεργο. Αυτόν τον πλήρωνα. Εγώ τον πλήρωνα. Θα σου αρέσει.
1: Άμα έχουμε χωρίσει και έρθει να το πει προσβλητικά, όχι, δεν θα μου αρέσει. Αλλά γενικά δείχνει φροντίδα αυτό. Θα μου άρεσε να.
0: Δείχνει φροντίδα να σε πληρώνει η πλουσία.
1: Ναι, ναι, δείχνει ότι με αγαπάει και με βλέπει σοβαρά.
0: Έλα, ρε. Δηλαδή, κάτσε, σε πληρώνει την πρώτη μέρα. Σε αγαπάει την πρώτη μέρα και σε βλέπει σοβαρά την πρώτη μέρα. Σοβαρά μιλάς τώρα. Αγαπάς την πρώτη μέρα κάποια εσύ.
1: Θα ρω ότι δείχνει ένα παραπάνω ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον το κρίνεις δηλαδή εσύ από τη διάθεση που κάνει η άλλη να πληρώνει για πάρτι σου. Αρχική φαίνεται το ενδιαφέρον μια γυναίκα για έναν άντρα.
1: Ναι, και θέλω να πω ότι αυτό περισσότερο το κάνουν οι μεγάλες, γιατί σιγά τώρα μια μικρή μην καταδεχθεί να πληρώσει εμένα.
0: Λοιπόν, εμένα μια γυναίκα πήγε να το κάνει αυτό έτσι. Είχα γνωρίσει κάποια κοπέλα εγώ σε πολύ μικρότερη ηλικία, έτσι που δεν μου άρεσε και προσπαθούσε με τον τρόπο της να με κάνετε όλο διαφορετικά. Και τι έκανε λοιπόν, και τι έκανε. Αν το πω στον αέρα, δεν τρέπομαι να το πω, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι. Με παίρνει τηλέφωνο. Με πήρε τηλέφωνο, με συνάντησε και μου λέει έχω κλείσει ένα Σαββατοκύριακο ταξίδι, έχω κλείσει το Σαββατοκύριακο ταξίδι στην Ιταλία, να έχω και το εισιτήριό σου, έτσι. Που να ξέρει αυτό, δεν παίρνει αεροπλάνα, εν πάση περιπτώσει. Και να μπαίνει αεροπλάνα, δεν θα πήγαινα. Δεν θα πήγαινα ποτέ. Δηλαδή τι, θα τη δω διαφορετικά, επειδή τη γνώρισα και επειδή έβλεπε μια ψηλό αδιαφορία για να με κάνει να τη δω διαφορετικά, μου πληρώνει ένα ταξίδι. Σοβαρολογούμε τώρα. Σοβαρολογούμε τώρα.
1: Που εγώ θα δω, σου άρεσε, ναι,
0: όχι, να σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω κάτι. Ωραίος ο έρωτας, ωραία καψούρα, έτσι. Αλλά από μια ηλικία και πέρα, με μερικά από αυτά τα πράγματα γελάς λίγο. Γελάς λίγο. Έτσι. Η καψούρα είναι ωραία. Όταν είσαι 20, όταν είσαι 25, όταν είσαι 27, όταν είσαι 28. Όταν είσαι 40 και 45 και συμπεριφέρεσαι σαν 18χρονος, είναι και λίγο αστείο. Είναι και λίγο αστείο. Έτσι. Η αγάπη μετράει. Θέλω να μιλήσουμε για αγάπη. Αγάπη. Γουστάρω το δέλα. Το δέλα γουστάρω. Χωρίς πολλά λόγια δεν είναι. Αυτός ήταν. Αυτός. Έτσι είναι οι άντρες. Δέλας. Δέλας. Μέχρι το τέλος. Δέλας. Αυτοί οι άντρες μου αρέσουν εμένα. Αυτοί μου αρέσουν εμένα, ρε παιδί μου τώρα. Γιατί αυτό δεν ήταν καψούρα, αυτό ήταν αγάπη. Έτσι. Η καψούρα δεν μου λέει τίποτα. Η καψούρα έρχεται και παρέρχεται. Η καψούρα είναι 10 μέρες. 15, 25, 125. Τέλος. Τέλος. Δεν μου λέει κάτι. Και στην καψούρα ο άλλος μπορεί να αισθανθεί χίλιες δυο αηδίες για σένα. Μετά από ένα μήνα, ξέρεις τι θα πει. Τι θα πει αυτή. Τι μπίπι ήμουνα και σκέφτηκα για αυτό αυτά τα πράγματα. Ξέρεις με πόσα πράγματα γελάω, εγώ με τον εαυτό μου όταν ήμουν καψούρης. Γελάω. Γελάω με τον εαυτό μου. Λέω τι χαλβάς ήμουνα. Τις μεγαλύτερες βλακίες της ζωής μου τις έκανα όταν ήμουν καψούρης. Δεν μετάνιωνω. Τις έκανα. Τις έκανα. Αλλά όχι, δεν θα ήθελα να γυρίσω το χρόνο πίσω να ξαναγίνω με καψούρης έτσι. Όχι. Όχι.
1: Δεν θα ήθελα. Να κάνουμε πολλές βλακίες.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, μην μου λες τώρα για καψούρες κλπ. Οπότε μην μου λες τώρα ότι στα 35 σου θα θέλεις μια γυναίκα να σε καψουρευτεί από την πρώτη μέρα και να σε πληρώνει, γιατί μετά από ένα μήνα, έτσι, όταν καταλάβει ότι δεν έχει μέλλον ιστορία μαζί σου, ξέρεις τι θα λέει μετά.
1: Τι μπήπη ήμουνα.
0: Με αυτό το χαλβά το Γιάννο έμπλεξα ένα μήνα. Τι θα πει. Τι θα πει εσύ. Όταν εσύ δεν της προσφέρεις κάτι σοβαρό, παρά μόνο μια διασκέδαση και τίποτα άλλο, πώς θα πλέξεις σοβαρά μαζί σου. Στα 35 σου, κάτσε. Στα 20 σου, σεξ και μόνο σεξ μαζί σου. Στα 25, σεξ και μόνο σεξ. Και ας μην υπάρχει αυριανή ημέρα. Στα 35 σου όμως, δεν είναι σεξ και μόνο σεξ και άλλη να είναι η ίδια ηλικία με σένα, γιατί στα 35 η άλλη θέλει να κάνει οικογένεια. Και όταν εσύ, ας πούμε, ενδιαφέρεσαι για τα γραμμάρια κρεατίνης που αγοράζεις, δεν μπορεί να σκεφτεί τώρα ότι ο Γιάννης είναι σοβαρό άτομο για οικογένεια. Έτσι δεν πάει.
1: Μα και εγώ τώρα δεν είμαι σε φάση για οικογένεια.
0: Το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Αλλά γιατί να σε πληρώσει μια κοπέλα που δεν είσαι, όταν δεν είσαι σε φάση για οικογένεια. Και είναι στην ομιλική σου.
1: Γιατί και αυτή μπορεί να μην θέλει οικογένεια.
0: Ναι, δεν μπορεί να βρει κάποιον από τον κύκλο της όμως. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Μπορεί.
0: Ξέρεις, καμιά φορά, έτσι, όσο και αν φαίνεται αυτό λίγο ή το παθές και πεσημιστικό, και δεν μιλάω τώρα για τον Γιάννο. Ο Γιάννος είναι και μια χαρά παιδί και είναι και ωραίο παιδί. Είναι και ωραίο παιδί, όλες τις κοπέλες είναι ωραίο παιδί ο Γιάννος. Πρέπει να κοιτάμε και λίγο τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Έτσι. Πρέπει να κοιτάμε
1: τον εαυτό μας στον καθρέφτη.
0: Έχω γράψει και ένα άρθρο παλιό, πού και πού να περνάς αντικρίσεις στα χάλια σου. Simple man. Λοιπόν, να κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Και να ξέρουμε και τι κάνουμε έτσι, και πού βρισκόμαστε. Έχω ένα φίλο, έτσι, όχι φίλο, γνωστό, έτσι, γνωστό, με το προσωνύμιο, εγώ τον έχω, τον αποκαλώ Σούπερμαν, έτσι, γιατί μοιάζει λίγο με τον παλιό Σούπερμαν, έτσι. Έχει περάσει τα 50 και του αρέσουν οι κοσάρες, έτσι. Είναι γελίο αυτό. Μου μιλάει, τον βλέπω και μιλάει για κοσάρες. Είναι γελίο. Λέω στον εαυτό μου, δεν βλέπει τα χάλια του. Κοιτάει τις 20άρες. Ναι, λέει, 20άρες με κοιτάνε. Γιατί σε κοιτάνε, ρε, 20άρες όμως. Σε κοιτάνε 20άρες. Σε κοιτάνε 20άρες γιατί τις κοιτάς. Και σε κοιτάνε γιατί φαίνεσαι περίεργος. Γιατί να κοιτάξουν 20άρες εσένα, ας πούμε.
1: Πόσο χρόνο είναι.
0: 50 πλάς.
1: Α, και είναι ωραίος, είναι γυμνασμένος, είναι ψηλός, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
1: Μήπως έχει λεφτά.
0: Ούτε αυτό είναι.
1: Α.
0: Καταλαβες. Λοιπόν, να καταλαβαίνουμε και πού βρισκόμαστε και πού ανήκουμε, έτσι. Δηλαδή το να λέμε, α, αυτή με ρωτήθηκε, έκανε και αυτά, είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Έτσι. Και σε αυτό, έτσι, φταίνει και οι γονείς μας που μας παρακαπάνε, φταίνει και οι γονείς μας, και πάντα μας μεγαλώνουν, είμαστε πιο έξυπνοι, οι πιο καλοί, οι πιο άξιοι, και αντιλαμβανόμαστε την πορεία ότι δεν είμαστε όλα αυτά που πιστεύουν οι γονείς μας. Εννοείται ότι ο γονιός είναι δίπλα μας για να μας κάνει να πιστέψουμε τον εαυτό μας. Εννοείται ότι θα μας μειώσει και θα μας κάνει να αισθόμαστε ποταποί και κατώτεροι. Όποιος γονιός το καταφέρει αυτό, να νιώσει τον άλλο να τον κάνει κατώτερος, είναι κατόρθωμα αυτό. Έτσι. Είναι απαράδεκτος γονιός. Οι γονείς μας είναι για να μας στηρίζουν και να νιώθουμε άξιοι και μάγκες. Έτσι. Αλλά πολλοί γονείς, όχι όλοι, πολλοί γονείς κάνουν τα παιδιά να αισθάνονται ότι είναι αυτοί και όλοι οι άλλοι είναι τίποτα. Και όλοι οι άλλοι είναι τίποτα. Δηλαδή, πας σε μια ομάδα, έτσι, και σου λέει ο προπονητής κάτι, και πας και τσακώνεις τον προπονητή, ο γιος μου είναι ο καλύτερος, πρέπει να παίζει στην ενδεκάδα. Πρέπει να παίζει στην πεντάδα. Όχι, ο γιος δεν είναι να παίζει στην πεντάδα, είναι χειρότερος από τον άλλο που παίζει στην πεντάδα. Όχι, ο γιος μου είναι καλύτερος. Κάτσε, ξεστραβώσου, δες πώς παίζει ο γιος σου. Αντικειμενικά, καθαρά και μετά πες τον προπονητή να παίξει την πεντάδα. Οι γονείς πιστεύουν για τα παιδιά τους ότι είναι καλύτερα. Ναι, οκ. Okay. Να τα στηρίζουν, να τα ανεβάζουν, εννοείται αυτό. Αλλά να είμαστε και λίγο ρεαλιστές σε κάποια φάση. Mm-hmm. Κατάλαβες, λέω. Οπότε, στην περίπτωση σου, λέω, δηλαδή, όταν μπλέξεις με μία έτσι, με μία φραγκάτη, με μία που είναι, έχει ένα φοβερό lifestyle, πρέπει να σκεφτείς, εγώ ο Γιάννος, πόσο και τον μπορώ να αντέξω με αυτήν. Μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, παραπάνω δεν γίνεται. Έτσι, επομένως, το να συμφωνήσεις με τον Βασίλη σε κάτι που δεν μπορείς να κάνεις, είναι και λίγο παράτολμο, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ φεράστηκα, παιδιά, ξέρεις, και τώρα δεν της μιλάω, που την ξέρω, που δουλεύει εκεί που πηγαίνω. Mm-hmm. Χαλάστηκα γιατί μου είπε κάτι πολύ βαρύ.
0: Τι σου είπε, ρε Γιάννο?
1: Μου λέει, τι να σε κάνω εσένα, μου λέει, γιατί ζήτησα να τα φτιάξουμε, και μου λέει, τι να σε κάνω εσένα, να σε πληρώνω? Και μετά μου είπε, δεν τρέπεσαι, μου λέει, να είσαι 35 χρονών και να σε κερνάνε τον καφέ? Τι ξέρεις τι λάει αυτή? Κοίτα, πήρα και δεν τη ξαναμίλησα.
0: Καλά έκανες, εντάξει, σε προσέβαλε. Καλά έκανες. Ναι, αλλά αυτό, ναι, έχεις δίκιο. Σε προσέβαλε και καλό τη μίλησες. Αλλά αυτό όμως που σου είπε εκείνη, έτσι, δεν αντιπροσωπεύει μόνο εκείνη. Να το θυμάσαι αυτό. Και άλλες μπορεί να έχουν την ίδια άποψη. Η Μαριάννα λέει, και του αρέσουν οι κοσάρες. Τον λένε Λεωνάρντιο. Ναι, Λεωνάρντο, και ξέρεις, όταν ξεπεράσουν τα 25, χωρίζει. Δεν κρατάει παραπάνω η σχέση του. Μέχρι 25 είναι οι ηλικίες που τα φτιάχνει ο Λεωνάρντο. Λοιπόν, αρέσει το τηλεφώνημά μας στην Έφη. Λοιπόν, φάουλ του Γιάννου, λέει η Νάντια, μπάνιο πάλι, να μην δουλεύει κανείς. Εννοείται, εννοείται. Εννοείται. Φάουλ, φάουλ. Σε βρήκε φάουλ η Νάντια. Την Νάντια την άκουσε που βγήκε στον αέρα?
1: Τι, βγήκε η Νάντια? Όχι, ρε φίλε, όχι.
0: Όχι απλά βγήκε. Έχασα η Νάντια.
1: Έχασα μισή εκπομπή.
0: Σου κάνε και αφιέρωση.
1: Αλήθεια, τι?
0: Ναι. Στο πιο μπανιαρισμένο ακροατή του σταθμού αφιερώνω το τραγούδι. Ποιο τραγούδι όμως, ξέρεις?
1: Ποιο τραγούδι?
0: Lazy Time.
1: Lazy Time, ποιος το λέει αυτό?
0: Ο Chris Peyrak.
1: Α, δεν το ξέρω, θα βάλω να το ακούσω.
0: Γκουγκλάρε, γκουγκλάρε. Γκουγκλάρε το. Γιάννο.
1: Θέλω πάντως την ευχαριστώ.
0: Θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
1: Όχι, μόνο θέλω να στείλω τα χαιρετίσματα και τα φιλιά μου στην Κλέρη.
0: Στην Κλέρη, είναι η θαυμάστριά σου. Δεν ξέρω αν θα
1: πάρει. Και να έρθει και στο πάρτι.
0: Θα τη πω να έρθει. Θα τη πω να έρθει. Mm-hmm. Να την γνωρίσει.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γεια σου, ρε Γιάννο μας.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Το λέμε την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και Ρουσπενής Κυριάκη. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτάκι και θα το έκανα.
1: Μέχρι πότε θα είστε, μέχρι 1.30.
0: Ναι, μέχρι 1.30. Δώσε μου ένα λεπτό μόνο. Μέχρι 1.30.
1: Ναι.
0: Για πες μας κανέναν τρόπο που δώσε τα φώτα σου. Έχω ξεχάσει όμως για τι πράγμα μιλάγα, Νάντια. Να βρεθεί το κατάλληλο. Όχι απλά ένα τέρι. Σωστά. Έκλεισε Κυριακή. Κυριακή μπορείς να ξαναπάρεις. Δεν ξέρω γιατί έκλεισες. Σε περιμένω. Το είχε μπει στα βουνάτα στα αυτιά του Γιάννου. Όχι, το μήνυμα ήταν της Δώρας. Μπερδεύτηκα εγώ. Είχα δει το δικό σου και μπερδεύτηκα εγώ, Νάντια. Λοιπόν, περιμένουμε το τελευταίο τηλεφώνημα για απόψε. 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. 690-90-70-401. Περιμένουμε την Κυριακή που τηλεφώνησε και έκλεισε.

Ρε Κυριακή, κλείνουμε σε λίγο. Κατεβάζουμε ρολά σε λίγο. Καλείτε από Viber Survive. Περιμένουμε ένα τελευταίο τηλεφώνημα για απόψε. 690-90-70-401. Πάμε. Ο Ιρδάνης λέει, αυτό που πες για τον Γιάννο είναι μια αλήθεια. Ένας άνδρας ψηλά αμοιβόμενος σίγουρα θα ρίχνει το δάχτυλο. Όπως και έχω ακούσει να λένε, άνδρες ψηλά αμοιβόμενοι, εγώ τους πλήρωνα και έδινα τα χρήματα και τις έδινα και χρήματα από πάνω. Ναι, φυσικά, το κάνουν αυτό πολλοί άνθρωποι.

0: Καλημέρα Κυριακή.
1: Καλημέρα, κόβεται μάλλον η γραμμή, κάτι έχω πρόβλημα μάλλον εγώ.
0: Σε ακούω, δεν θέλω να σου στερήσω χρόνο, σε ακούω.
1: Δεν άκουσα γιατί μπήκα μία και κάτι, ήμουνα μάλλον άκουσα κάπου μεταξύ τέλος του Ιορδάνη, Δώρας και κάτι καλά.
0: Το θέμα ότι είναι, Γιάννος... θα κάνετε σχέση με έναν που έχει πολύ μεγάλη διαφορά από σένα στο μισθό του, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, αυτό είναι το θέμα.
1: Τώρα μα κάτι άκουσα, εγώ θα πω πάρα πολλά παραδείγματα, θα πω για την Ωνάση που είναι γνωστή, θα πω για το έργο το Μαέστρο που ο άντρας δεν άντεξε την πλούσια γυναίκα του, έχω πάρα πολλά παραδείγματα, εννοείται πως μπορείς να βρεις την πλούσια, θα απαντήσω στον Κυριάκο αν πας στην Αγγλία όπως πήγε η Μέγκαν και βρήκε τον πρίγκιπα που όλο το βράδυ τάπινε, αλλά είναι πολύ σπάνια φαινόμενα αυτά, είναι πολύ δύσκολο μια γυναίκα να δίνει στον κύκλο και ο άντρας αντίστοιχα. Να βρουν τον πλούσιο ή την πλούσια. Γιατί φαντάζομαι μιλάς για πολύ μεγάλη οικονομική διαφορά. Ναι, δεν μιλάς για λίγα.
0: Ναι, μιλάω για σημαντική διαφορά. Σωστά.
1: Εννοείται πως η γυναίκα δεν πειράζει, γιατί κάπως δεν φαίνεται τόσο άσχημα. Εγώ δεν μπορούσα να ήμουν ένα πολύ, πολύ, πολύ ανώτερο οικονομικά από μένα. Ανώτερο οικονομικά το τονίζω. Για πολλούς λόγους. Αλλά μιλάμε για πολλά παραπάνω από μένα.
0: Με ένα γυμναστηριακό τύπο που έχει απλά καλό κορμί και κάνει καλό σεξ.
1: Επίσης θα απαντήσω γενικά, αλλά θα καταλάβετε γιατί το απαντάω. Θα πω ότι μην κατηγορούμε τη γυναίκα την κούκλα που θέλει να την πληρώνει. Αν θέλει ο άντρας, ο υποτιθέμενα ωραίος, να τον πληρώνει η γυναίκα, επειδή απλά είναι καλό παιδί. Και εγώ είμαι καλό παιδί και είμαι κουκλάρα. Θα με πληρώνει κάποιος. Τι είπα να πει αυτό. Επίσης το ωραίο είναι και πολύ υποκειμενικό.
0: Κάτσε, υποτιθέμενα επίσης... κουκλάρα εσύ ή κουκλάρα.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι και πολύ ψωνάρα, θα πω.
0: Okay.
1: Όπως οι άντρες βγαίνουν και λένε δημόσια ότι είναι τόσο όμορφοι και τόσο ωραία σώματα.
0: Όχι, ή επειδή είναι μορφωμένοι και έχουν μια. Είπες υποτιθέμενο ωραίο παιδί, έτσι είπες.
1: Γιατί το είπα ότι το ωραίο είναι σχετικό. Για κάποιον, εγώ μπορεί να είμαι καλύτερη ή ομορφότερη.
0: Ναι, okay.
1: Και για μένα, ένας άντρας να είναι ομορφότερος. Γι' αυτό λέω υποτιθέμενο. Αλλά. Όταν βγαίνει ένας άντρας γενικά και λέει εγώ είμαι μορφωμένος, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει αυτό, οπότε δεν θα με πειράζει να με πληρώνει η γυναίκα, άρα μην ενοχλείς όταν βγαίνει μια γυναίκα και λέει εγώ είμαι κούκλα και θέλω να με πληρώνει, γιατί να σε πληρώνει, γιατί απλά είμαι κούκλα.
0: Δεκτό, το δέχομαι.
1: Με αυτή την έννοια, έτσι, το τονίζω. Απαντάω σε δύο άντρες προς το παρόν.
0: Δεν έχουν δικαίωμα να λένε για τις γυναίκες άσχημες
1: κουβέντες. Παίρνω και την άποψη τη μία ότι είμαι ωραίος, αλλά θα με πληρώνω. Πριν και την άλλη άποψη ότι επειδή είμαι μορφωμένος δεν έχω πρόβλημα. Επίσης, το καλύτερο ράφι είναι η καρδιά, για ποιον ενδιαφέρεται.
0: Αυτό θα απαντήσω στην.
1: Γιατί αυτό άκουσα ένα σχόλιο. Ναι. Δεν άκουσα καθόλου τύπο Βασίλης. Ευτυχώς που δεν άκουσα. Ευτυχώς.
0: Ο Βασίλης μίλησε για ράφια γενικά. Για ράφια γενικά. Δεν είπε για κάποια.
1: Όχι, δεν άκουσα το Βασίλη. Άκουσα όμως την Έφη που είπε κάτι για το Βασίλη.
0: Είπε για το Βασίλη. Ότι ναι, είπε ότι θα μείνει στο ράφι με τις αντιλήψεις που έχει. Αυτό είπε.
1: Ναι. Επίσης ο Βασίλης δεν τον νοιάζει να παντρευτεί, οπότε να μην τον νοιάζει αν θα κάτσει σε ράφι. Ας αφήσει το ράφι της Έφης και του καθενός εδώ πέρα και ας κοιτάξει που δεν τον πειράζει. Εγώ θα του πω ότι η καρδιά είναι καλύτερη και μιας και δεν έχει πρόβλημα να το ψάξει. Αλλά πολύ τελευταία τα οικονομικά, δηλαδή δεν μιλάει κανείς για συναισθήματα. Δηλαδή πώς ξέρουμε ότι αυτός με τα πολλά λεφτά κάνει και καλό κρεβάτι.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Θα πω επίσης ότι οι μορφωμένοι που πιστεύουν ότι είναι, φαίνονται νέοι, αλλά δεν είναι στην ηλικία, αλλά φαίνονται νέοι και νιώθουν και νέοι, μπορεί να μην κάνουν πολύ καλό κρεβάτι, να το έχουν στο μυαλό τους αυτό.
0: Αυτό το μιλάς εκ πείρας τώρα. Έχεις πάει μορφωμένος.
1: Γενικά μιλάω εγώ. Εγώ πάντα γενικά μιλάω.
0: Δεν μιλάω ειδικά. Κρεβάτι, πρέπει να το έχεις να το ξέρεις ή διαβάσεις έρευνες.
1: Τι θα πω, ρε παιδί μου, ότι όταν άντρας λέει ότι εγώ
0: ξέρεις,
1: κάνω...
0: Δηλαδή, τα έχεις φτιάξει με νέους που δεν είναι έτσι μορφωμένοι, που δεν είναι καλή στο κρεβάτι. Τα έχεις φτιάξει με τέτοιους τύπους, δηλαδή. Και τώρα από ένα παράδειγμα, δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα από ένα παράδειγμα, πρέπει να έχεις ένα αριθμό για να μπορέσεις να βγάλεις ένα συμπέρασμα.
1: Όχι, δεν έχω τέτοια πειρά, όχι. Εγώ απλά θα πω ότι όταν άντρας βγαίνει και λέει, εγώ είμαι καλό παιδί, έχω μια οικονομική άνεση, θέλω η γυναίκα να με ακολουθεί.
0: Κάτσε λίγο να δούμε αν θα μας κόψει το σύστημα. Παιδιά, σας καληνυχτίζω. Κυριακή, μείνε στη γραμμή σου να δούμε μήπως έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Έτσι. Σε ευχαριστώ που τηλεφώνησες.
1: Ναι.
0: Να δούμε μήπως έχουμε λίγο χρόνο ακόμα.

0: 80s, 90s, Zeros Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: We're going back in time, bringing you the best music from the 70s.
4: The biggest club classic tracks by DJ Xipo from Athens Free Radio.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: This is Free FM. Free FM.
6: Δήμης Κοντορούσης. The Mix. You and me.